Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

church on Sunday to lay my burden down.

0: 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes. This is a skeleton from
1: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ρυθμός.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, ακούγομαι τώρα. Καλημέρα και από εμάς, είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή όμως, είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Προκόπης Δούκας απουσιάζει και σήμερα. Σε διακοπές, το έχουμε ξαναπεί. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 10, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Το Viber στη διάθεσή σας για την επικοινωνία μας. Πάντα τις Παρασκευές είστε λίγο πιο λαλίστατοι. Έχετε καλύτερη διάθεση, θα έλεγα, όπως όλοι μας. Το Viber λοιπόν, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα. Είναι επίσης τα social media στη διάθεσή σας. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα και στο Instagram και στο Facebook. Και έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 4 του μηνός. Να δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα. Σήμερα λοιπόν αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός και σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, ακόμα αργεί το φθινόπωρο. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Θερμοκρασίες σήμερα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 35, Θεσσαλία επίσης μέχρι 35, στην Ήπειρο λίγο πιο κάτω μέχρι 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, Πελοπόννησο και εκεί μέχρι 35 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα μέχρι 30 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 32 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο. Λίγο πιο αναλυτικά στο νομό Θεσσαλονίκης που είχε βροχές χθες, σύμφωνα με το δελτίο που έχω μπροστά μου, σήμερα δεν θα έχετε βροχές, ηλιοφάνεια, λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς και ηλιοφάνεια και στην Αττική. Κάτι σκεφτήκαμε χθες, γιατί είδαμε κάποια σύννεφα ότι μπορεί να βρέξει, δεν έβρεξε, από ό,τι φαίνεται δεν θα βρέξει ούτε σήμερα, θερμοκρασία σήμερα μέχρι 34 βαθμούς, η οποία σταδιακά θα ανέβει μέσα στο Σαββατοκύριακο και βλέπω εδώ την Κυριακή ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες, το λέγαμε και χθες για την εποχή. Την Κυριακή θα φτάσει μέχρι τους 39-40 βαθμούς στην Αττική. Στα έκτακτα νέα, να σας πούμε ότι είχαμε ένα, πριν από περίπου μισή ώρα, ένα τροχαίο ατύχημα στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκεί πέρα ανετράπη μία μοτοσυκλέτα. Ο αναβάτης τραυματίστηκε. Η μηχανή παραμένει στο οδόστρωμα μέχρι πριν από λίγο. Οπότε η κυκλοφορία των οχημάτων παρουσιάζει προβλήματα, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όπου να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και όλα είχαμε να ακούσουμε τον Brian Ferry να ερμηνεύει το Jealous Sky. Νομίζω ότι είναι μία από τις ωραιότερες διασκευές του τραγουδιού αυτού.

διαβάζω από το ημερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα το 1998 προβάλλεται για πρώτη φορά στην αγγλική τηλεόραση αυτό το τηλεπαιχνίδι γνώσεων, το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Έκανε πάταγο τότε, γιατί ήταν το πρώτο τηλεπαιχνίδι που προσέφερε το αδιανόητο για την εποχή, ποσό 1 εκατομμύριο λίρες το 1998. Ένα κόνσεπτ παιχνιδιού που είχε πουληθεί και σε πάρα πολλές χώρες, είχε παίξει και παίζει και στη χώρα μας. Στην Ελλάδα ήρθε εδώ το 99, ένα χρόνο μετά. Και αν θυμάστε, ο πρώτος παρουσιαστής ήταν ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ένα από τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί και έχουν γίνει πολύ γνωστά και viral, μπορώ να πω, με το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος αυτό το τηλεπαιχνίδι, είναι η μεγάλη απάτη που είχε γίνει το 2001 από έναν κύριο που κέρδισε τον εκατομμύριο, αλλά το κέρδισε με ένα σκάνδαλο, το σκάνδαλο του Βίχα το έχουν ονομάσει. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το έχετε διαβάσει. Ήταν ένας κύριος, λεγόταν Charles Ingram. Καθόταν στη θέση, περίμενε, του δίναν τις 4 επιλογές, αλλά είχε κάποιους συνεργάτες μέσα στο κοινό, οι οποίοι ήταν, δεν ξέρω, γκουκλάρανε, ξέραν τις απαντήσεις. Και τι έκανε αυτός? Καθόταν λοιπόν στη θέση, διάβαζε, εμφανιζόταν μια δύσκολη ερώτηση και διάβαζε αργά και δυνατά μία-μία τις πιθανές 4 απαντήσεις. Έλεγε Α είναι αυτό, Β είναι εκείνο. Όταν έφτανε λοιπόν στη σωστή απάντηση, ο συνεργάτης, ήταν οι 2 συνεργάτες στο κοινό, έβηχε. Γκούχου, γκούχου, οπ, σου έλεγε εδώ είμαστε. Και έδινε τη σωστή απάντηση. Λέει εδώ είναι, το 3 είναι. Ένας άλλος λοιπόν κύριος που καθόταν και αυτός στο κοινό παρατήρησε ότι πολύ βήχας έπεφτε μέσα στο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα 32 φορές έδειξε ο συνεργάτης και πήγαν οι τεχνικοί της εταιρείας, ανέλησαν τον ήχο, είδαν το παιχνίδι και είδαν ότι 32 αυτές φορές συνέπταν μαθηματικά με τις σωστές απαντήσεις του Ingram. Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια και αυτοί οι κύριοι, δηλαδή ο Ingram που ήταν αυτός που έπαιξε και οι 2 συνεργάτες του, κρίθηκαν ένοχοι για εξαπάτηση και όλα αυτά for the love of money, που λένε και οι OJs. Το τραγούδι θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή, να συνδεθούμε με Mert News, να ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου μοτοσυκλέτα ανετράπη της πορείας της, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα, ισχυρίστηκε. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Κόσμος.

Εδώ και πάλι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, αλλά η κίνηση έχει επιστρέψει. Όχι ο δακτύλιος ακόμα, ευτυχώς. Βλέπω η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής είναι αυξημένη σήμερα το πρωί, καθυστερήσει σε πολλούς δρόμους. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, κυρίως προς την κατεύθυνση του αεροδρομίου. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης, στους δρόμους προς το Πειραιά, η κυκλοφορία παρουσιάζει επίσης επιβάρυνση. Και όπως είπαμε και πριν, είχαμε και ένα τροχαίο με μοτοσυκλέτα στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Και εκεί πέρα έχει πάει η τροχιά για να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Στα νέα της ημέρας επίσης διαβάζω απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωση από τη Διδασκαλία Ομοσπονδία Ελλάδος. Προτείνει απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου μετά τις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων εκπαιδευτικών. Έχει ήδη αποφασίσει καθημερινές τάσεις εργασίας για το Σεπτέμβριο σε περίπτωση αξιολόγησης ή υποχρεωτικής υπερορίας των εκπαιδευτικών. Να το ξέρετε και αυτό. Εμείς εδώ θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Stevie Wonder στον αέρα μας με το I Wish.

Από το ημερολόγιο της ημέρας, το 1998 ιδρύεται η Google από τους Larry Page και Sergey Brin. Βασικά υπάρχουν πάρα πολλές ημερομηνίες για την ίδρυση. Υπάρχει ημερομηνία που πρωτοβγήκε η πλατφόρμα, υπάρχει ημερομηνία που χτύπησαν 1 δισεκατομμύριο αναζητήσεις. Αλλά σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου του 1998, υπέβαλαν τα επίσημα έγγραφα για την ίδρυση της Google Incorporated, η εταιρεία αυτή που άλλαξε ριζικά το διαδίκτυο. Και μάλιστα έχει γίνει και ρήμα, έτσι, το Google. Η λέξη Google είναι, νομίζω, γνωστό, προέρχεται από έναν μαθηματικό όρο, το Google, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από 100 μηδενικά. Γράφεται διαφορετικά από τη λέξη Google που ξέρουμε, απλώς όταν πήγαν να καταθέσουν τα χαρτιά κάνανε ένα λάθος και βγήκε η λέξη Google όπως την ξέρουμε.

0: τώρα, κάναν και μια πρώτη επίδειξη, διαβάζω, γιατί πού να το θυμάμαι και πού να το ξέρω. Αλλά διαβάζω λοιπόν ότι κάναν μια επίδειξη της νέας μηχανής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ που βρισκόντουσαν αυτοί οι δύο κύριοι και ζητήσαν από ένα συγκεκριμένο επιστήμονα υπολογιστών, τον Τζον Χένεσι, να δοκιμάσει το σύστημα αν λειτουργεί. Ο Χένεσι λοιπόν πληκτρολόγησε το όνομα του τότε του Προέδρου του Πανεπιστημίου, ο οποίος λεγόταν Γκεράρντ Κάσπερ. Η συγκεκριμένη αναζήτηση απέδειξε, λέει, αμέσως την τεχνολογική ανωτερότητα του αλγορίθμου της Google, γιατί η αντίπαλος της Google τότε ήταν η Alta Vista. Η Alta Vista, όταν έγραφε το όνομα του Γκεράρντ Κάσπερ, σου έφερε αποτελέσματα με το γνωστό ήρωα κινουμένων σχεδίων Κάσπερ, το φιλικό φάντασμα. Ενώ το αποτέλεσμα της Google κατάλαβε αμέσως το πλαίσιο τι ήθελες και σου εμφάνιζε, λέει, με ακρίβεια πληροφορίες για τον άνθρωπο, εντερές της history που λένε. Και μιλώντας για ιστορία, 4 Σεπτεμβρίου 1968 ένα τραγούδι εμφανίζεται για πρώτη φορά σε μια ιταλική ταινία, λεγόταν η Σουηδία, Παράδεισος και Κόλαση, ένα ντοκιμαντέρ που εξερευνούσε την σεξουαλική απελευθέρωση τότε το 68 στη Σουηδία, που πλαισιωνόταν από αυτό το τραγούδι. Ήταν μια μικρή επιτυχία, αλλά μετά το 1976 που χρησιμοποιήθηκε σε μια σειρά στην Αμερική, έγινε τεράστιο διεθνώς αυτό το τραγούδι. Η σειρά ήταν το Muppet Show.
1: Ένα

Στις κρίσιμες χρηστικές ειδήσεις έχουμε τροποποιήσεις αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης λόγω κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί εν μέσω ΔΕΘ. Σύμφωνα λοιπόν με την σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, να ξέρετε ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη από τις 3 το μεσημέρι αύριο θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάθη και Ευκλείδης. Θα παραμείνουν κλειστοί αυτοί οι σταθμοί και θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού. Επίσης, να ξέρω ότι σήμερα εκπνέει και η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχώντων των πανελλαδικών. Αυτοί που έχουν πετύχει πανελλαδικές εξετάσεις θα πρέπει να μπουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, αν δεν το έχουν κάνει, στην σχετική πλατφόρμα. Και ένα τραγούδι με το οποίο θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς, δηλαδή 9. Είναι ο Γκάρι Ράιτ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 2023. Ένας πρωτοπόρος Αμερικάνος μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης. Είναι ο καλλιτέχνης, μπορεί να μην το ξέρετε, που σφράγισε τον ήχο της δεκαετίας του 70, γιατί εισήγαγε τα synthesizers στην mainstream τότε pop και rock σκηνή. Η μεγάλη του επιτυχία ήταν αυτό εδώ το τραγούδι που έχει ήδη ξεκινήσει, το Dreamweaver.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Νερό, η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I feel like I'm in California. Κάπως έτσι, το λέγαμε και πριν, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Από ό,τι βλέπω και διαβάζω, θα συνεχιστεί και η τουριστική κίνηση μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα τουλάχιστον με τις κρατήσεις που ανακοίνωσαν οι αεροπορικές εταιρείες, θα έχουμε, λέει, μεγάλη τουριστική κίνηση τον Οκτώβριο, μεγαλύτερη από ό,τι άλλες χρονιές. Η Αθήνα κρατά τα σκύπτρα, είναι η πρώτη που θα έχει τη μαζικότερη συγκέντρωση τουριστών. Ακολουθεί το Ηράκλειο της Κρήτης, μετά τα Χανιά, μετά η Ρόδος, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα. Όλες αυτές οι πόλεις, αλλά και πολλές άλλες, έχουν αύξηση στην προσέλευση των τουριστών μέσα στον Οκτώβρη. Ό,τι και να γίνει, εμείς θα είμαστε εδώ, βρέξει, χιονίσει, τουλάχιστον μέχρι να γυρίσει ο Προκόπης Δούκας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου μέχρι τις 10.

Λέγαμε χθες για τις ταινίες που βγήκαν στους κινηματογράφους αυτήν την εβδομάδα. Είχαμε πει όμως και μια έτσι ιδιαίτερη προβολή, ιδιαίτερες προβολές θα λέγαμε, για ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τους λάτρεις του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται The Match, το Match δηλαδή. Αφορά τον αγώνα που έγινε μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας στο Μουντιάλ του 1986 με τον Μαραντόνα, μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία του αθλητισμού. Ξέρετε, ήταν αυτό το μάτς με το περίφημο χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα από τον Diego Maradona. Ένα ντοκιμαντέρ που έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές. Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κανών. Διεθνείς κριτικοί το χαρακτηρίζουν ένα από τα πιο, έτσι, πιο συγκινητικά, και πραγματικά είναι ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ, καθηλωτικό, αφορά τη σχέση όχι μόνο γύρω από το ποδόσφαιρο, έχει αποτυπώνει και την κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα της εποχής. Πραγματικά είναι εξαιρετικό, το είδα χθες, η πρώτη έτσι, προβολή, κανονικά βγαίνει στους κινηματογράφους 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου, αλλά υπάρχουν κάποιες προβολές που θα γίνουν αυτές τις μέρες και μπορείτε να πάτε να το δείτε νωρίτερα. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, μπορείτε να πάτε στην Έγλη Ζαπίου, στο σινεμά της Έγλης, και να το δείτε εκεί. Και τη Δευτέρα, 7 του μηνός, είναι στο θερινό κινηματογράφο Μπονιέρα στην Κηφισιά. Λέγεται The Match, είναι ένα κορυφαίο θα έλεγα αθλητικό και ιστορικό ντοκιμαντέρ. Αν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε για τον Μαραντόνα μερικά πράγματα, αλλά γενικά και για το τι συνέβη εκείνη την εποχή, είναι εξαιρετικό. Και σε αυτές τις προβολές να σας πω ότι θα προλογίσει ο Μάκης Παπασημακόπουλος.

Thievery Corporation, ανεξάντλητο πραγματικά το ρεπερτόριό τους. Ετοιμαζόμαστε σε λίγο να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, όπως κάνουμε όταν το ρολόι, πάντα όταν το ρολόι δείχνει και μισή. Ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1982, πολύ παλιά, οι Steve Miller Band βρεθήκαν στην κορυφή του Billboard με ένα τραγούδι που ήταν και το μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους, ένα τραγούδι που η εταιρεία δεν ήθελε με τίποτα να το κυκλοφορήσει, όπως συμβαίνει συχνά με τις μεγάλες επιτυχίες. Ωστόσο κυκλοφόρησε πρώτα στην Ευρώπη, έγινε τεράστια επιτυχία, βλέποντας η εταιρεία, η Capitol, την τεράστια επιτυχία που είχε στην Ευρώπη, αναγκάστηκε να υποχωρήσει, να το κυκλοφορήσει στην Αμερική. Έγινε το μεγαλύτερο hit της καριέρας τους και είναι το Abracadabra.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Απόπειρα ληστείας σε κοσμετοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, δίπλα σε αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι πυροβόλησαν κατά αστυνομικού. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.

Amy Winehouse για το ξεκίνημα τελευταίου ημιώρου. Αφορμή ήταν, είναι μάλλον, τα γενέθλια του Mark Ronson, αυτός ο διακεκριμένος Βρετανο-Αμερικανός μουσικός, DJ, τραγουδοποιός, αλλά και παραγωγός δίσκων. Ήταν παραγωγός στο εμβληματικό Back to Black της Amy Winehouse. Έχει συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες, Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus, γενικά hot είναι. Χρόνια του πολλά, γίνεται σήμερα 49 ετών. Καλημέρα και πάλι, πήγα να πω καλησπέρα. Νομίζω ότι έχω χάσει τις ώρες εδώ πέρα με τις αλλαγές που γίνονται στο πρόγραμμα για τον Προκόπη Δούκα που απουσιάζει. Απουσιάζει λόγω διακοπών, θα επιστρέψει σύντομα ελπίζουμε. Μέχρι τότε μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 10 και την επόμενη εβδομάδα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και γενέθλια σήμερα και για την Beyoncé. Η Beyoncé ελληνικά γίνεται 45 ετών, γεννημένη στο Houston του Τέξας. Σαν σήμερα το 1981, μία από τις πιο ομολογουμένως επιδραστικές Αμερικανίδες τραγουδίστριες, τραγουδοποιούς, χορεύτριες, επιχειρηματίες. Έχει κάνει και επιχειρηματική δράση στο χώρο της μόδας, των καλλιτικών. Έχει τα περισσότερα βραβεία Grammy στην ιστορία και εδώ διασκευάζει το Jolene.

λίγο και τα δικά μας τα του κόσμου. Έχουμε δύο διαγωνισμούς που τρέχουν. Λίγουν τη Δευτέρα, οπότε έχετε χρόνο μπροστά σας να λάβετε μέρος αν θέλετε. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής της ταινίας Hope στην αίθουσα Ατμός στο Village Cinema The Mall την 3η 8 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι τη Δευτέρα, οπότε μέχρι τη Δευτέρα μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό και στον επόμενο που θα σας πω. Διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ιφηγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη στο θέατρο Πέτρας την Τρίτη και αυτή η παράσταση στις 9 από την ομάδα Σημείο 0. Και η λήξη του διαγωνισμού αυτού είναι τη Δευτέρα. Δεν έχετε παρά να μπείτε Instagram, Facebook να βρείτε τη σχετική ανάρτηση, να κάνετε ένα σχόλιο. Εμείς μαζεύουμε τα ονόματα, γίνεται η κλήρωση και σας ενημερώνουμε αν έχετε κερδίσει προσκλήσεις και πώς να τις παραλάβετε. Να σας πω επίσης ότι αύριο Σάββατο θα επιλέγω μουσική στο Wine Therapy που βρίσκεται στην Κηφισιά, στο κέντρο της Κηφισιάς, στο Αέγλι, λεωφόρο Κηφισιάς, λεωφόρος Κηφισιάς 236 και Κασαβέτη. Η είσοδος είναι από την Κασαβέτη, δίπλα από το Γουακαμάμα, μέσα στο Α. Εκεί βρίσκεται το Wine Therapy, εκεί θα βρισκόμαστε κι εμείς μετά

0: αυτό, μουσικές επιλογές και συνοδεία με τα κρασιά του κτήματος Μικρό Κλίμα από Αμπελώνες Αττικοβιωτίας. Όλα αυτά αύριο, Σάββατο 5 του μηνός.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραού.

ήταν για σήμερα. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην Ηλιάνα Μαστάθη. Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου για αυτές τις 2 ώρες και για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας ακολουθούν οι Cosmopolitans. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα Dex ο Πέτρος Αδάμ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Παρασκευή σήμερα. Και εδώ στην παρέα σας, στον κόσμο στους 93,6. Εδώ είστε συντονισμένοι και ακούτε τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο, που θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μας ακούτε εκτός από τους 93,6, μας ακούτε φυσικά και από τις τηλεοράσεις και από το cosmosradio.gr.
1: Λοιπόν, μας ακούτε από όλα αυτά. Κατεβάζετε και το AirTeco για να μπορέσετε να ακούτε το Cosmos, το Cosmos Jazz και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που ετοιμάζουμε εδώ κάθε μέρα στο Cosmos και τις εκπομπές φυσικά on demand. Και πάμε να συνεχίσουμε με μια κοπέλα, μια κυρία που την είδαμε το καλοκαίρι φέτος.
0: Την είδαμε παρέα με τον Γιάννη.
1: Στην Τεχνόπολη, ναι. Με ένα ωραίο ενδιαφέρον live, η Νάικα.
0: Εμείς και κάτι πιτσιρίκια ήταν.
1: Ναι, δηλαδή. Ήταν πολύ νεανικό το κοινό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι δύο το ανεβάζαμε λίγο το,
0: πολύ,
1: το
0: όχι ηλικιακό. Λίγο, όχι λίγο.
1: Το ανεβάζαμε πολύ το ηλικιακό, αλλά επειδή ήμασταν δύο μεγάλοι και χίλιοι τόσοι νέοι, δεν το ανεβάσαμε τόσο πολύ.

0: Υπέροχο εδώ, Frankie Valli. Μάλλον πολύ εύστοχο ο τρόπο με τον οποίο ο Πιλούσκι πείραξε. Όχι πολύ, αλλά
1: αρκετά.
0: Αισθητά, αρκετά. Τον Begging, αυτή την επιτυχία του Frankie Valli και των Four Seasons. Του και 50, το ξαναέκανε επιτυχία.
1: Του 57 το κομμάτι και ένα χρόνο μετά, φίλε Λεωνίδα Αντωνόπουλε, σαν σήμερα.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Δηλαδή 4 Σεπτεμβρίου του 58, ένα χρόνο αφότου ο Frankie Valli ηχογράφησε το κομμάτι. Η κυβέρνηση Καραμαλή με υπουργό τον Καλία.
0: Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εννοείται το 58, με υπουργό του δικαιοσύνη τον Κωνσταντίνο Καλία, φτιάχνει ένα νόμο, το νόμο 4.000, για να αντιμετωπίσει την.
0: Τον τεντεμποϊσμό,
1: δηλαδή την κακή συμπεριφορά νέων που αποφασίζουν ότι μπορούν να γιαουρτώνουν. Κατά πώς γινόταν στην Αμερική με τούρτες εκεί. Εδώ με γιαούρτια, γιατί ήταν πιο φτηνά και είχαν πλαστικούς και σέδες.
0: Είχαν αρχίσει να έχουν πλαστικό το γιαούρτι, όχι το πύλινο.
1: Το πύλινο, άρα δεν μπορούσε να τραυματίσει κανένα. Είχαν αρχίσει να αντιμετωπίζουν λοιπόν οι νέοι της εποχής, της μεταπολεμικής εποχής, αυτούς που τους αμφισβητούσαν, που αμφισβητούσαν τον τίσιμό τους, τη συμπεριφορά τους.
0: Και ποιοι ήταν αυτοί κατά κύριο λόγο, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι δηλαδή στο σχολείο, αλλά και,
1: και διάφοροι
0: και κάποιοι
1: ενοχλητικοί της γειτονιάς.
0: Ενοχλητικοί γείτονες, ναι.
1: Ενοχλητικοί ηλικιωμένοι κτλ.
0: Που κουνάγανε το δάχτυλο.
1: Ακριβώς. Παίρνει λοιπόν τέτοιο μέγεθος αυτή η ιστορία του γιαουρτώματος που ο Καραμαλής λέει στον Καλία πρέπει να φτιάξουμε ένα νόμο. Ο Καλίας λοιπόν φτιάχνει αυτόν τον νόμο περί τεντεμποϊσμού, τον οποίο όμως δεν λέει τεντεμποϊσμό ο ίδιος. Λέει δεν συμπεριέλαβα στο νομοθετικό κείμενο την κακόηχον αυτήν λέξη, διότι προσπάθησα να εύρω την διατύπωση η οποία αντιστοιχεί κατά την ελληνική γλώσσα. Λέγεται νόμος 4.000.
0: Πολλοί θα θυμάστε και την ταινία, την ελληνική ταινία τη σχετική που υπάρχει.
1: Ακριβώς, με κουρέματα, με το είμαι Teddy Boys. Που δεν έχει σχέση ο Teddy Boysμός,
0: ναι.
1: Ο εγγλέζικος με αυτό, έτσι.
0: Έχει μία. Είναι η ελληνική μετάφραση κάποιων συνηθιών. Τώρα, ο Teddy Boy είναι ο πρώιμος ροκενρολάς, να τα πούμε έτσι. Με το μαλλί, με τζέλ, λίγο, όχι πολύ μακρύ, λίγο όμως, με το παντελόνι σωλήνα και γυρισμένο το ρεβέρ κάτω. Όπου οι αστυνομικοί που συλλαμβάνουν λοιπόν τους απίθαρχους νέους της εποχής εκείνης, εκτός του ότι τους κουρεύουν, ανεξάρτητα από το αν είχαν μακρύ μαλλί ή όχι, κόβουν και το ρεβέρ από το παντελόνι.
1: Ό,τι έκανε ο Μανιαδάκης επιμεταξά με τους ρεβέτες που τους έγωγε το μανίκι. Λοιπόν. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε ταινίες, γίνεται ταινίες. Ο νόμος 4.000 με τη ζωή Λάσκαρη, από ό,τι θυμάμαι έτσι. Η Λάσκαρη δεν παίζει και ο Βουλγαρίδης. Τώρα από μηνύμης τα λέω, αλλά νομίζω.
0: Οι απίθανες είναι οι φωτογραφίες που διαπομπεύουν τους συλληφθέντες, Teddy Boys νεαρούς, με πινακίδες οι οποίες γράφουν Είμαι Γάιδαρος.
1: Είμαι Γάιδαρος. Είμαι Γάιδαρος, είμαι Teddy Boys. Και συχνά το Teddy Boys με ήττα το εις. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εντάξει, γίνεται η Χούντα και μετά τη Χούντα στην ουσία αυτός ο νόμος πέφτει σε αδράνεια μέχρι που έρχεται
0: η Χούντα. Επίσης τον αξιοποίησε.
1: Πολύ.
0: Κυρίως κουρεύοντας όσους είχαν μακρύ μαλλί που πια ήταν της μόδας.
1: Τους ροκάδες.
0: Από τη δεκαετία του. Τους χίπηδες εμείς εκείνης. Από τη δεκαετία έτσι κι αλλιώς. Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και μετά το μακρύ μαλλί αρχίζει και γίνεται μόδα.
1: Σου λέει Teddy Boys, είσαι σε κουρεύω.
0: Νόμος 4.000.
1: Πέφτει η Χούντα, έρχεται η Δημοκρατία. Πέφτει λίγο σε ύπνωση ο νόμος μέχρι που έρχεται ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου το 83 και τον καταργεί και αυτό το νόμο και μένει στην ιστορία ως ένας ακόμα νόμος που ήρθε, πέρασε και έφυγε και εμείς θυμηθήκαμε, Λεωνίδα, αυτό, έτσι, γιατί κάπως μας έκανε.
0: Της εποχής. Ναι.

υπέροχη διασκευή του 1981 την ηχογράφησε ο Jill Scott Heron σε αυτό το Inner City Blues του Marvin Gaye, από τα πιο έτσι θρυλικά τραγούδια της soul, αλλά και με μια πολιτική κοινωνική χρειά αυτό εδώ το τραγούδι. Να σας θυμίσουμε και τους διαγωνισμούς που τρέχουν μέσα από τα social media του Κόσμος. Πρώτα απ' όλα μέσω Instagram και μόνο, προσκλήσεις για την πρεμιέρα της ταινίας Hope, που θα γίνει την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, στην αίθουσα Atmos στο Village Cinema, στο Mall. Μέχρι τη Δευτέρα μπορείτε να αφήνετε το σχόλιό σας και το όνομά σας κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Instagram του Κόσμος για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Επίσης, στο Instagram αλλά και στο Facebook, διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της ομάδας Σημείο 0 της Ιφηγένειας Εναυλίδη, το έργο του Ευρυπίδη, στο Θέατρο Πέτρας, και αυτό την επόμενη Τρίτη από την ομάδα Σημείο. Ο διαγωνισμός και αυτός λήγει την επόμενη Δευτέρα το μεσημέρι. Αφήνετε λοιπόν όνομα, σχόλιο κάτω από τις αναρτήσεις αν θέλετε να πάρετε μέρος στις κληρώσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της έκθεσης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας. Στο επίκεντρο συνταξιούχοι, οικογένειες, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνει στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Η 38χρονη αποδίδει ευθύνες στο 43χρονο για το νεκρό βρέφος. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο.

0: Υπέροχος Screaming Jay Hawkins, το θυμάμαι, στο Ρόδον, σε μια συναυλία που είχε έρθει τότε, έτσι, και βάλει και στο, δίπλα στο πιάνο, την νεκροκεφαλή που κάπνιζε και τα διάφορα βουντού στολισμένα.
1: Αυτό θυμάμαι, οι νεκροκεφαλές που κάπνιζε, ήταν καταπληκτικό.
0: Μια θεατρικότητα, αλλά και μια πολύ ιδιαίτερη εκφραστικότητα, ο Screaming Jay Hawkins με τα 88 εγγόνια, πόσο... θυμάμαι, προσπαθούσα να τα μετρήσει κάποια στιγμή.
1: Μα υπάρχει και σύνδεσμος, σύλλογος παιδιών του Screaming Jay Hawkins. Τα παιδιά του, τα εκτός γάμου παιδιά του, που είναι δεκάδες.
0: Λοιπόν, να κρατήσουμε τη θεατρικότητα για να πάμε στον επόμενο, ο οποίος αύριο, εάν ζούσε, θα συμπλήρωνε τα 80 του χρόνια. Εμείς όμως θα το τιμήσουμε, ο Μιχάλης Καμάκας με ένα αφιέρωμα που θα γίνει αύριο εδώ στην εκπομπή του, 12 με 2. Ο Φρέντι Μέρκιουρι λοιπόν αύριο θα γινόταν 80 ετών.
1: Υπάρχει στο Σινόμπο ένα ντοκιμαντέρ που δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι κυρίως το live τους, ένα live που είχαν δώσει από τα πρώτα τους live, νομίζω ήταν στο Μόντρεαλ, έτσι. Καταπληκτικό, άμα είστε συνδρομητές του Σινόμπο, αξίζει να μπει κανείς να τους δει τους Queen, και πόσο πιο απλά πράγματα, ήταν τα πράγματα στις συναυλίες, έτσι. Ούτε ειδικά εφέ, ούτε προηγογραφημένα μέρη, ούτε μπαλέτα που χορεύανε πάνω, μπαλέτα κτλ, κτλ, ούτε τίποτα οπτικό. Μία μπάντα με τέσσερις τύπους, με τις μπύρες πάνω στο πιάνο, όπως το Screaming Jay Hawkins, διάφορες μπύρες που έπινε και συνέχισε να παίζει, και καταπληκτικό, αγνό και ανώθευτο ροκ.
0: Λοιπόν, αύριο 12 με 2 εδώ στο κόσμο, στην εκπομπή του Μιχάλη Καμάκα, το Urban Sounds, 2 ώρες, σε μια από τις πιο χαρισματικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής, το Freddie Mercury, τον οποίο έτσι θα ακολουθήσει από τη γέννησή του στη Ζανζιβάρη ως Φαρούκ Μπλουσάρα. Βέβαια, αμέσως μετά η οικογένεια έφυγε και πήγε στην Ινδία και από εκεί στην Αγγλία, μέχρι τις ιστορικές εμφανίσεις των Queen, τη solo πορεία, το Live Aid και βέβαια τον ορισμό που έδωσε ο Freddie Mercury στην έννοια του rock performer.

0: Blackbird από τους Fat Freddy's Drop. Από τη Νέα Ζηλανδία νομίζω έρχονται οι Fat Freddy's Drop.
1: Νομίζω, ναι.
0: Μαζί με εδώ με τον Kings. Διάβασα προχθές μια συνέντευξη στο Guardian του Francis Fukuyama, ο οποίος έγινε γνωστός βέβαια από τον τίτλο ενός βιβλίου που είχε βγάλει τη δεκαετία, νομίζω του 90, τέλη 80, αρχές 90, το τέλος της ιστορίας.
1: Από πρώτα ήταν μια μελέτη, ας πούμε.
0: Και ο τελευταίος άνθρωπος, ναι, ήταν ένα δοκίμιο 15 σελίδων.
1: Και αρχικά μετά το έκανε βιβλίο γιατί είδε ότι έχει τεράστια απήχηση αυτό που έγραψε και συζητιόταν σε όλο τον κόσμο.
0: Κοίταξε, έγινε και σλόγγαν αυτό, έτσι, το τέλος της ιστορίας, και γύρω από όλη αυτή την, έκανε βέβαια πασίγνωστα το Francis Fukuyama αυτό το σλόγγαν, να το πω έτσι, αλλά δημιουργήθηκε και μια τεράστια φούσκα, μια παρεξήγηση θεωρητική γύρω από το τι ήθελε να πει και το τι σημαίνει το τέλος της ιστορίας και για τον Fukuyama αλλά και γενικότερα
1: για
0: τον καθένα μας.
1: Του χρεώνουν σήμερα πολύ ότι ήσουν ένας αφελής φιλελεύθερος που πίστευες ότι με το που ο δυτικός κόσμος τελείωσε τους πολέμους μεταξύ του.
0: Με το που έπεσε το τείχος του Βερολίνου, ναι, και διαλύθηκε η
1: Σοβιετική Ένωση, ότι πάμε σε ένα κόσμο που πλέον η ιστορία τελειώνει και θα ζήσουμε σε ειρήνη.
0: Ειρηνικά,
1: που οι αγορές θα ορίζουν πάντοτε μια ειρήνη, θα υπάρχει ανοιχτό εμπόριο, θα υπάρχει ένας κόσμος όπου τα αγαθά θα κινούνται με ευκολία κτλ.
0: Προσπάθησα, λέει, έχω γράψει χιλιάδες λέξεις, έχω δώσει άπειρες συνεντεύξεις όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να εξηγήσω την παρεξήγηση και να εξηγήσω σε ποια πράγματα έπεσα έξω και σε ποια θεωρώ ότι ακόμα σωστά τα έχω γράψει από τότε. Και αυτό το οποίο θεωρεί ότι παραμένει σωστό, ορθό ως εκτίμηση από την εποχή που το έγραψε ως σήμερα, είναι ότι η αστική φιλελεύθερη δημοκρατία
1: δυτικού τύπου
0: παραμένει το σύστημα το πιο κοντά στην ανθρώπινη, σε αυτό που ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες.
1: Ναι. Αυτό που λέεις είναι ότι στην πραγματικότητα, γιατί του απαντούν ότι υπάρχει το κινέζικο, υπάρχει
0: βέβαια
1: το ρώσικο κτλ. Και, αυτός λέει ότι αν το κινέζικο και το ρώσικο υπάρχει σε 30 χρόνια και το έχουν υιοθετήσει και άλλες χώρες, που σημαίνει ότι έχει γίνει γοητευτικό και για άλλους πολιτισμούς και λαούς που δεν το ακολουθούσαν, τότε λέει θα αποδεχτώ απολύτως το λάθος μου. Σε 30 χρόνια θα είναι 103 χρονών ο Fukuyama. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το λέει και λίγο σχηματικά, θα αποδεχτώ το λάθος μου. Αλλά για να αποδειχθεί ότι δεν ισχύει αυτό που έλεγα, πρέπει να αποδειχθεί ότι το άλλο μοντέλο, το απέναντι μοντέλο,
0: το εναλλακτικό
1: των Κινέζων, των Ρώσων, το μη δημοκρατικό εννοεί, θα γίνει αυτό.
0: Το Κινέζικο θεωρεί ως το πιο ανταγωνιστικό στο φιλελεύθερο σύστημα, θεωρώντας ότι αυτό το μείγμα, έτσι, που υπάρχει στην μια αυταρχική, ας πούμε, διοίκηση, αλλά και μια ανοιχτή προς τον υπόλοιπο κόσμο λειτουργία.
1: Και μια ανοιχτή προς τις business επίσης.
0: Ναι. Ενδεχομένως να είναι η εναλλακτική, γιατί το καλό, το θετικό, λέει, σε αυτό το σύστημα είναι ότι οι αποφάσεις παίρνονται πολύ πιο γρήγορα.
1: Ναι, σε σχέση με τη δυτική δημοκρατία, όπου εντάξει, υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Υπάρχουν τα checks and balances.
1: Ναι, και που παρά είναι πλέον, διότι είναι πάρα πολλά τα checks and balances, αργεί να γίνει πολιτική, αργεί να παραχθεί έργο. Οπότε οι Κινέζοι εκ των πραγμάτων βρίσκονται πιο μπροστά. Και αυτό το βλέπουμε ήδη.
0: Και το σοκαριστικό που έδωσε και τον τίτλο στη συνέντευξη του Φρανσίσκου Φουγιάμα στον Guardian είναι αυτό που λέει για τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Αυτό είναι τρομερό, ναι.
0: Αυτό είναι τρομερό. Λέει ότι υπάρχει, λέει, έλλειψη οποιοδήποτε είδους ηθικής πηξίδας στον τρόπο διοίκησης, δηλαδή, του Τραμπ, πέραν του δικού του συμφέροντος. Ουσιαστικά, λέει, ανησυχεί για το αν μπορεί να βγάλει χρήματα, και αν μπορεί να βγάλει χρήματα σε μια τυραννία, αυτό
1: δεν
0: είναι μια χαρά.
1: Πρόβλημα, ναι. Ο Τραμπ είχε πάει από το 80 στη Μόσχα, γι' αυτό λέγεται ότι τον κρατούν και οι Αμερικάνοι με φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Είχε πάει από το 80 στη Μόσχα και είχε μάλιστα κάνει, δεν το λέω Fukuyama, αλλά το έχω διαβάσει αλλού, είχε κάνει και ολόκληρες ολοσέλιδες καταχωρήσεις στους New York Times.
0: Που έτσι, επιτίθεται στο ΝΑΤΟ.
1: Στο ΝΑΤΟ, έτσι, ναι, ότι και εκεί είναι το μέλλον και αυτό είναι το μέλλον. Ο Τραμπ, λοιπόν, έβλεπε τον εαυτό του. Έκανε ένα projection, μια προβολή του εαυτού του πάνω στους Σοβιετικούς ηγέτες της εποχής, ότι έτσι γίνονται business και ότι δεν μπορούν να γίνουν με πολλές δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Τη συνέντευξη στο Guardian την δημοσιεύει, ήταν να δημοσιεύει μάλλον η Καθημερινή. Αξίζει να διαβάσετε.

0: Αυτός είναι ο μεγάλος πιανίστας, ο Bobby Timmons. Πέθανε πολύ νέος, άφησε όμως 2-3 πολύ γνωστά κομμάτια, ένα εκ των οποίων είναι αυτό το Morning που το ηχογράφησε τότε με τους Jazz Messengers, που στον οποίο ήταν μέλος, αλλά και ως τρίο με το τρίο του πολλά
1: εδώ
0: χρόνια
1: είναι,
0: πριν.
1: Εδώ αυτό που ακούμε είναι με το τρίο του από το 1964, From the Bottom λεγόταν το άλμπουμ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Εντάξει, να ετοιμαζόμαστε για την παραλία αυτό το Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται. Sea, sex and sun.
1: Εγώ αυτό σκεφτόμουν. Για σένα παραλία, εντάξει. Αντί και ήλιο. Τα υπόλοιπα όμως όχι. Έχεις μια ηλικία και ακριβώς. Μεγάλος άνθρωπος.
0: Και κάνει και ζέστη. Αυτά είναι δύσκολη καταστάσεις. Δύσκολη καταστάσεις. Και την Κυριακή λέει θα φτάσει και μέχρι 49, 40.
1: Sea and sun. Τα άλλα άστο σου είπα.
0: Ακούτε κόσμος, φίλες και φίλοι. Ακούτε κόσμος στους 93,6. Ακούτε κόσμος παντού και μέσα από τις τηλεοράσεις και μέσα από το διαδίκτυο κόσμος.radio.gr και μέσα από το ραδιόφωνο, το σύγχρονο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, το DAB, που πλέον τα μοντέλα έχουν όλα ενσωματωμένο DAB, DAB δηλαδή. Εκεί ακούτε και τα ιντερνετικά μας ραδιόφωνα, όπως το Κόσμος Jazz. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12. Στον ήχο είναι τώρα η Ματίνα Κανελοπούλου.
1: Έχω να πω μια είδηση για ένα καθηγητή μαθηματικών στην Πάτρα. Να την πούμε μετά, λέω, Λεωνίδα μου.
0: Γιατί να την πούμε μετά. Πες την τώρα, σ' αρέσει αυτή.
1: Λοιπόν, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, λοιπόν, βρήκε ένα τρόπο, διαβάζω εδώ, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα τη γράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου.
0: Εμπνευσμένο από τον Άδωνη.
1: Από τον Άδωνη, με το γυαλί που λέει δεν βλέπει το γυαλί αυτό κτλ. Λοιπόν, δεν αντιγράφει μάλλον. Ο καθηγητής ενημέρωσε λοιπόν τους φοιτητές ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων γυαλιά θα φορούν μόνο όσοι έχουν ιατρική βεβαίωση ότι τους είναι απαραίτητα. Δηλαδή ότι έχουν. Πόσοι φοιτητές εικοσάριδες έχουν πρεσβειοποία και δεν μπορούν.
0: Όχι πρεσβειοποία.
1: Για να γράψεις πρεσβειοποία δεν σε.
0: Όχι, γιατί είναι και τα θέματα να διαβάσει. Δεν έχει σημασία.
1: Σε εξετάσεις.
0: Εντάξει, okay, δεν.
1: Πρεσβειοποία.
0: Ιατρική αυτή, ότι έχεις θέμα με τα μάτια σου.
1: Πάντως, ο λόγος είναι όπως είναι προφανές για την αποφυγή χρήσης των λεγόμενων έξυπνων γυαλιών που κάνουν τα πάντα. Στο ίδιο μήκος κύματος, διαβάζω εδώ στη Λάιφο, είναι και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Χρήστος Μπούρας, ο οποίος ανέφερε στο ΕΡΤ News, εδώ στην ΕΡΤ, ότι οι φοιτητές θα πρέπει να γράφουν αυτά που γνωρίζουν και να μην καταφεύγουν σε άλλες πρακτικές. Εντάξει, είναι γνωστό.
0: Συμφωνούμε με τον Ρίτανη. Εγώ συμφωνώ δηλαδή με τον Πρίτανη.
1: Και εγώ συμφωνώ. Η ιστορία του AI πια που έχει μπει στις εξετάσεις, που έχει μπει στα διδακτορικά, έτσι. Με τις απάτες που γίνεται και τα λοιπά, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα πανεπιστήμια για να μην βγάζουν μόνο παπαγάλους οι οποίοι φτιάχνουν ένα ωραίο AI και στο ρίχνουν και σου λένε πάρ' το, αυτή είναι η μελέτη.
0: Πέρα από το AI, τώρα εντάξει, το γυαλί είναι, μπορείς μια χαρά να έχεις φτιάξει ένα σκονάκι το οποίο να το ενεργοποιήσεις και να το διαβάζεις μπροστά. Εντάξει, υποτίθεται ότι τα γυαλιά αυτά έχουν ένα φως που αναβοσμίνει όταν είναι σε λειτουργία.
1: Θα τα βλέπει αυτά τώρα ο καθηγητής.
0: Έλαντε, λοιπόν.
1: Ναι. Επίσης χάνονται και παλιά παραδοσιακά επαγγέλματα με αυτόν τον τρόπο. Ο Καστανάς, ο αυτός που έφτιαχναν τα σκονάκια και τα φτιάχναν στα πόδια τους σε κάτι στυλό, τα ρολάρανα δηλαδή, μέσα.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι αυτό.
1: Εσύ
0: το κάναμε μόνοι μας.
1: Είσαι ένα αριστούχος φοιτητής, αλλά πέρα έχω από ακούσει αλλά από μία αριστούχους φοιτητές τρομερά σκονάκια, έτσι.
0: Ναι, αλλά τα κάναμε
1: μιλάμε
0: μόνοι
1: για
0: τους.
1: Καλλιγραφία, κινέζικη, μικρογραφία, καταπληκτική.
0: Πηγαίνανε σε ειδικό για να το κάνουν.
1: Όχι.
0: Μόνοι τους θα κάνανε.
1: Αυτό σου λέω, χάνεται η τέχνη.
0: Η τέχνη είναι εντάξει. Το μετιέ ναι, αλλά το επάγγελμα. Can we get some more subs so he can feel it? Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, funny, you're wrong.

εκείνα τα παλιά τα χρόνια, πριν από 30 και δηλαδή, ο Παπαγουέμπα από το Κονγκό ηχογραφούσε αυτό εδώ το αγγλόφωνο από τα λάχιστα. Δεν θυμάμαι, η αλήθεια είναι, άλλο αγγλόφωνο τραγούδι που ηχογράφησε αυτός ο μεγάλος στάρ από το Κονγκό. Πάντως αυτό, το Show Me The Way, ήταν η μεγάλη αγγλόφωνη επιτυχία του, ηχογραφημένο νομίζω για την Real World, την εταιρεία του Peter Gabriel, που ανέδειξε όχι μόνο βέβαια τον Παπαγουέμπα αλλά και πολλούς ακόμα μουσικούς από την Αφρική, αλλά αυτός ήταν από τα πολύ μεγάλα ονόματα.

0: Jacob Lask, αυτή η φωνάρα εδώ σε αυτό το Natural Blues με τον Moby, βέβαια ξαναφτιαγμένο εδώ. Από εδώ όμως ξεκινάνε όλα. Muddy Waters.
1: Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Ξηροπίδαγο, στην Μάνδρα Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η Αττική καθώς και άλλες τέσσερις περιφέρειες. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Στον Νεπάλ δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Λοιπόν, Αφρική είμαστε, Λεωνίδα.
1: Είμαστε, ε?
0: Ναι, στο Κονγκό είμαστε.
1: Στο Κονγκό.
0: Με τον
1: ναι.
0: Μπαλόζι, ο οποίο δεν ζει στο Κονγκό, στο Βέλγιο ζει, αλλά δεν πειράζει. Η μουσική του είναι κονγκολέζικη εντελώς.
1: Είναι αυτό το είδος, έτσι, το πολύ γλυκό με την κιθάρα που λέγεται σουκούς. Και διαβάζαμε μια έρευνα από ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο, είναι αυτό, γραφείο, από μια,
0: είναι,
1: site.
0: Είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ειδικευμένη στα σαφάρι στην Αφρική. Μας κόλλαγε και με τον Μπαλόζη λοιπόν αυτό. Η safaribookings.com, η οποία έκανε μια έρευνα με 192 tour operators. Δεν ζήτησε το κοινό, την γνώμη άσχετων επαγγελματιών tour operators που διοργανώνουν σαφάρι στην Αφρική. Και ρώτησε ποιες εθνικότητες ξεχωρίζουν για την ευγένειά τους. Ποιοι είναι οι καλύτεροι τουρίστες που επισκέπτονται.
1: Πιο ευγενικοί,
0: λοιπόν,
1: ας πούμε. Ναι.
0: Και πιο καλόβολοι και αφήνουν τα καλύτερα πουρμπουάρ κτλ.
1: Ναι, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, και τα περισσότερα χρήματα, βέβαια.
0: Όχι απαραίτητος, αλλά είναι οι πιο ευγενικοί προς τους tour operators. Πολλές φορές αυτούς τους προτιμούν οι tour operators που δεν τους διαλύουν τη ζωή. Λοιπόν, πρώτοι βγαίνουν αυτό που φανταζόμαστε μόνο ότι βγαίνουν, οι Ιαπωνέζοι.
1: Ακριβώς.
0: Οι πιο ευγενικοί τουρίστες λοιπόν στον κόσμο στα σαφάρι είναι οι Ιαπωνέζοι, σύμφωνα με 192 tour operators, και ακολουθούν οι Νορβηγοί και οι Ελβετοί. Έτσι, και μετά οι υπόλοιπες εθνικότητες συνεχίζουν από εκεί και πέρα. Πάντως οι τρεις πρώτοι είναι αυτοί. Επίσης ρωτήθηκα.
1: Στην τελευταία θέση ποια είναι? Ποιοι είναι?
0: Δεν είδα, δεν είναι. Ποια είναι η τελευταία?
1: Οι γείτονες. Ιταλοί.
0: Α, καλά, Ιταλοί. Έχω ακούσει ότι είναι κακοί τουρίστες και από διάφορες μετρήσεις αντίστοιχες στην Ευρώπη. Βεβαίως. Βεβαίως. Επίσης, ποιοι αφήνουν τα καλύτερα, τα περισσότερα χρήματα?
1: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, τη σπάση πλέον.
0: Οι Αμερικάνοι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οι Αμερικάνοι έχουν συνηθίσει την κουλτούρα τους.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό.
0: Το tip.
1: Φιλοδωρήματος ακριβώς, σε οποιαδήποτε υπηρεσία.
0: Γιατί στην Αμερική είναι υποχρεωτικό το tip. Mm-hmm. Οπότε οι Αμερικανοί που ταξιδεύουν και στην Αφρική αλλά και στην Ευρώπη.
1: Άρα εκεί τίποτα. Αυτό είναι σαν να παραβιάζει ανοιχμένες πόρτες. Ναι, οι Αμερικανοί. Όμως οι επόμενοι ποιοι είναι?
0: Ποιοι είναι οι επόμενοι, γιατί δεν το έχω δει?
1: Γερμανοί.
0: Καναδοί και
1: Ελβετοί.
0: Εντάξει, λογικό μου φαίνεται ότι είναι αυτοί. Οι πιο περιπετειώδεις.
1: Θα περίμενα πιο ψηλά τους Καναδούς, ας πούμε, από τους Γερμανούς, λόγω της κουλτούρας της Αμερικάνικης που λέμε. Αλλά οι Γερμανοί είναι χουβαρντάδες.
0: Λοιπόν, ποιοι είναι, λέει, αυτοί που αναζητούν περισσότερο την περιπέτεια, προφανώς σε σχέση με αυτά που ζητάνε από τους tour operators να δούνε? Οι πιο περιπετειώδεις, λοιπόν, είναι οι Γερμανοί, ενώ ακολουθούν οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, οι ευρωπαϊκές χώρες, λοιπόν.
1: Οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ, δηλαδή, και οι δικές μας εμπειρίες που έχουμε με ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει να κάνουν. Οι Γερμανοί, επειδή είναι και οργανωμένοι, ψάχνουν σε έναν τόπο να βρουν πώς μπορούν να τον γνωρίσουν, ανάλογα με το τι προσφέρει. Είτε είναι trekking, είτε είναι θάλασσα.
0: Είναι και πάρα πολύ φυσιολάτρες οι Γερμανοί.
1: Υποβρύχει, μπράβο.
0: Έτσι, είναι
1: μπράβο.
0: Πολύ μέσα στη φύση, είναι η κουλτούρα της Γερμανίας αυτή. Λοιπόν, ενώ οι Βρετανοί, οι Ινδοί, λέει, είναι οι χαμηλότεροι και οι Ισπανοί στην περιπέτεια.
1: Βαριούνται.
0: Έτσι, ναι.
1: Βαριούνται. Κοίτα, εντάξει, οι Βρετανοί θέλουν να ρουφήξουν ήλιο, αυτό είναι το θέμα τους. Λοιπόν, άπαξ και ρουφήξουν αρκετό, είναι οκ. Okay.
0: Και υπάρχει και μία ακόμα ερώτηση: ποιοι είναι, λέει, αυτοί που ταξιδεύουν με βασικό κίνητρο το φαγητό? Δηλαδή το να πάνε να δοκιμάσουν νέες γεύσεις κτλ. Και λιγότερο
1: αυτό
0: το σαφάρι. Διαφέρει,
1: γιατί γίνεται όλο και πιο πολύ αυτό. Δηλαδή το φαγητό μιας χώρας τραβάει πάρα πολύ πλέον τον τουρίστα.
0: Πλέον είναι ένας βασικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο, έτσι, ο culinary tourism που λένε. Λοιπόν, οι ασιατικές εθνότητες εκεί είναι η Ινδία, η Ιαπωνία και η Κίνα καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις.
1: Ναι.
0: Η Γαλλία είναι μετά και μετά Ολλανδία και τα λοιπά, μετά συνεχίζει. Έχει ενδιαφέρον γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα που ισχύουν για αυτούς προφανώς που πάνε σε ένα σαφάρι στην Αφρική μπορεί να ισχύουν και σε αυτούς που έρχονται για ένα μπάνιο σε ένα Κυκλαδικό νησί.
1: Ή για τον Ινδό που θέλει να δοκιμάσει την εξωτική χωριάτικη σαλάτα.
0: Και αυτό ισχύει. Ή το σουβλάκι που έχει πάει σχεδόν 5 ευρώ στα νησιά.
1: 5, όχι σχεδόν 5.
0: 5 στα νησιά.
1: Εξωτικό και αυτό.
0: Έτσι, φίλε μου.

0: Don't take my sunshine away. Your my sunshine από τους έτσι, leftover cuties, αυτή την λίγο folk έτσι μπάντα από το Los Angeles, από τη δυτική ακτή. Σας θυμίζουμε αύριο το βράδυ 7:30 θα είμαστε εδώ έτσι παρέα στο One Therapy με DJ set από τη Λιάνα Μαστάθη στην 7:30 στο One Therapy που είναι στην Κηφισιά.
1: Κασαβέτικη Κηφισίας.
0: Κασαβέτικη Κηφισίας εντός της στο Ας Έγλι. Ένα πάρτι με τις μουσικές του Κόσμος και της Γιάννας Μαστάθη 7:30 αύριο. Leave the door open. Ωραίο κλασικό τρόπος που η soul έρχεται στο σήμερα. Bruno Mars και Anderson Park.

0: Να τη μεγάλη επιτυχία, μία από τις πολλές, από τις δεκάδες επιτυχίες, αυτό εδώ το Little Lies των Fleetwood Mac από το Tango in the Night 1987, και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να δώσουμε την μουσική στο Γιώργο Μουχταρίδη, τα ενία της μουσικής.
1: Θα τη δώσει και τις παρτιτούρες μαζί.
0: Και τις παρτιτούρες θα έχει μαζί και θα παίξει τα δικά του για τις επόμενες δύο ώρες. Ως τώρα στην παρέα σας, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στον ήχο.
1: Καλό και δροσερό, εν πάση περιπτώσει, προσπαθήστε. Σαββατοκύριακο θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, εδώ στις 10.
0: Και αυτό το Σάββατο, να θυμίσω, στα μεσάνυχτα ακριβώς, ξεκινάει το Cosmos Lab ξανά. Οι ωραίες λίστες των παραγών, τα Mixed, αυτή την. Το Σεπτέμβρη μας το ξεκινάει ο Πέτρος Αδάμ.

0: ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και η Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-819-533.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Thievery Corporation μαζί με Συμφωνική Ορχήστρα από το δίσκο το Symphonic, η Thievery Corporation που ανακοίνωσαν για το 2027 δύο συναυλίες 9 και 10 Απριλίου στο Denver του Colorado, μια σύμπραξη πολύ σπουδαία όπως λένε οι ίδιοι, είναι ενθουσιασμένοι με την Colorado Symphony το 2027. Ένα γκρουπ που τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι, τους είδατε μάλλον, εγώ δεν κατέβηκα για 15η φορά να δω τους Thievery και από ό,τι κατάλαβα γενικώς η παρουσία τους ήταν πολύ ιδιαίτερη αλλά και υποτονική, ιδιαίτερα φέτος. Η Gloria Steinem που έφυγε χθες λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, σε ηλικία 92 ετών, σας έλεγα και χθες πολύ γρήγορα πάνω στο κλείσιμο της εκπομπής, ήταν μια πολύ σπουδαία γυναίκα, συγγραφέας, ακτιβίστρια και μια από τις πιο μαχητικές αλλά ήρεμες και ψύχρεμες φωνές στις δεκαετίες του 60 και του 70, είναι αυτή που όρισε στην Αμερική εκείνη την περίοδο και το φεμινιστικό κίνημα αλλά και τον τρόπο που πολλές γυναίκες συγκεντρώθηκαν και στοιχήθηκαν γύρω της. Θυμάμαι βλέποντας την ταινία, τη σειρά Miss America, πόσο πολύ εκνεύριζε τότε το μεγάλο κύκλο των συντηρητικών των δεκαετιών του 60 και του 70, ιδιαίτερα των ανδρών, όχι γιατί ήταν επιθετική αλλά γιατί ήταν πάρα πολύ έξυπνη, και μία από τις ατάκες της που έχουν μείνει και που φαντάζομαι ακόμα και σήμερα αν την έλεγε κάποιος πάλι θα εκνευριζόταν ένα κομμάτι του ανδρικού πληθυσμού, είχε πει το εξής: αν υποτίθεται ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο λογικές και περισσότερο συναισθηματικές στην αρχή του εμινορεϊκού τους κύκλου, όταν η γυναικεία ορμόνη βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό τους, τότε γιατί δεν είναι λογικό να πούμε ότι αυτές τις λίγες ημέρες οι γυναίκες συμπεριφέρονται περισσότερο όπως συμπεριφέρονται οι άνδρες καθ' όλη τη διάρκεια του μηνά. Είχε πει και άλλα πολύ ωραία. Όταν βρίσκομαι, λέει, ανάμεσα σε γυναίκες, σε κορίτσια, σε νέες κοπέλες, τους λέω μην ανησυχείτε καθόλου, λέει, όλοι οι πρώοι να σας εραστές, όσο περνούν τα χρόνια, μεθαύριο θα γίνουν φίλοι σας.

Άλλη μια μέρα στον ήλιο, another day in the sun, εδώ στον κόσμο και στο 93,6. 10 χρόνια από το La La Land, 10 χρόνια από την ιδιαίτερη αυτή ντραμεντή του αμερικάνικου σινεμά και του Hollywood. 10 χρόνια και αποκαταστάθηκε και το χεράκι, το σπάσιμο του καρπού του στην αφίσα, το σπάσιμο του καρπού του Ryan Gosling, που λέγανε ότι έμοιαζε να πέφτει λίγο χαλαρό στην αφίσα, οπότε ισιώθηκε και δείχνει προς τα πάνω. Κάποιοι λένε ότι προτιμούν την αφίσα όπως ήταν παλιά, λογικό, ήταν η πρώτη του πιο φυσιολογική αντίδραση να σπάσει το χέρι ο Ryan Gosling την ώρα που χορεύει με την Emma Stone. Κάποιοι άλλοι λένε ότι την προτιμούν τώρα γιατί δείχνει έναν πιο έντονο δυναμισμό. Και μιλώντας για δυναμισμό και για Gloria Steinem, συγγνώμη, είχε πει και κάτι ακόμα. Είχε πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να μεγαλώνουμε τα αγόρια μας όπως μεγαλώνουμε και τα κορίτσια μας. Και κάποια στιγμή αργότερα, με αφορμή και την αύξηση των γυναικοκτονιών τα τελευταία χρόνια, η Margaret Atwood είχε πει κάτι πολύ ωραίο. Παλιότερα, λέει, υπήρχαν κάποια βιβλία στις οικογένειες, στις βιβλιοθήκες, κάτι τύπου Reader's Digest κλπ, τα οποία λέγανε και καλούς τρόπους το πώς να συμπεριφέρονται οι άντρες. Από τότε, λέει, που φύγανε αυτά τα βιβλία από τις βιβλιοθήκες, οι άντρες συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά από ό,τι παλιότερα.

Ζακ Σαββορέτη και Miles Kane εδώ στον κόσμο και 93,6. Καλό μεσημέρι, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 4. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας μαζί με τον Νίκο Ψωμιάδη. Αποχαιρετήσαμε και την Gloria Steinem με λόγια που η ίδια είπε και που έμειναν στην ιστορία της και στην ιστορία του γυναικείου φεμινιστικού κινήματος από τη δεκαετία του 60, του 70 και μετά. Σας έλεγα για πριν, αν θέλετε δείτε το Miss America, έχει ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνει και το όλο κλίμα εκείνης της περίοδου της δεκαετίας του 70 στην Αμερική εννοώ. www.cosmosradio.gr, μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβασμένο εντελώς δωρεάν την εφαρμογή ERTECO, το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο ή όπου πηγαίνετε, εν πάση περιπτώσει, και μπορείτε και μέσα από τις συσκευές, τις ψηφιακές, δηλαδή τις έξυπνες συσκευές στο σπίτι, όπως για παράδειγμα τις τηλεόρασεις. Τσατάρουμε όπως κάνουμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα μας βρίσκεται, και μας βρίσκεται και στο Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, ευχές, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας εδώ καθημερινά. 7 συναυλίες θα γίνουν στο ΟΑΚΑ το επόμενο καλοκαίρι. Δεν μιλάω για τα φεστιβάλ. Έρχονται μεγάλα ονόματα πια.

Ελδί και φυσικά πόσο λυπάμαι, η φωνή της Σοφίας Βέμπο, πειραγμένη εδώ στον κόσμο και του 93,6. Σας άρεσαν οι ατάκες της Gloria Steinem? Είχε πει επίσης το εξής φοβερό, το οποίο έμεινε τότε: απελευθερωμένη γυναίκα είναι αυτή που μπορεί να κάνει σεξ πριν το γάμο και να βρει δουλειά μετά από αυτόν. Έλεγε τέτοια πολύ ωραία, πολύ έξυπνα, και τα έλεγε με τρόπο πολύ έτσι απλό, γι' αυτό και δεν ξέρανε πώς να την αντιμετωπίσουν εκείνη την περίοδο. Εκτροδοτήμα δεν είναι για τους Beatles. And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout. What?

Έτσι είναι, από τη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα από το 1963 τα κοσμήματα, τα ακριβά, δημιουργούσαν προβλήματα και συζητήσεις. Εδώ ήταν οι Beatles, οι οποίοι εμφανίστηκαν στις 3-4 Νοεμβρίου κάπου εκεί του 1963 στο θέατρο του πρίγκιπα της Ουαλίας στο Λονδίνο, μπροστά από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας εκείνη την περίοδο. Ο αμήχανος τότε, Τζον Λένον, μέσα στην ευφυΐα του όμως αμήχανος, είπε αυτή τη φοβερή ατάκα, ότι όσοι κάθεστε στις φθηνές θέσεις θα θέλαμε να μας βοηθήσετε χτυπώντας παλαμάκια, όσοι είστε στις μπροστινές θέσεις, τις ακριβές, παρακαλούμε πάρα πολύ να κουδουνίσετε τα κοσμήματά σας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα ακριβά κοσμήματα πάντα δημιουργούσαν αφορμή, γινόντουσαν αφορμή για να γίνουν συζητήσεις. 3 Νοεμβρίου του 1963, από εκεί ακούσαμε τη φοβερή φωνή και τη φοβερή ατάκα του Τζον Λένον που έχει μείνει στην ιστορία. Και κλείνουμε το πρώτο μισάωρο με Grace Jones.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά που καίει, ξερή χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγο στην Παιανία στην περιοχή Μπούρα επί της οδού Σουλίου. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η τροχέα διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Παπαγγελάκη από τη λεωφόρος Πατών έως το ύψος του σταθμού προαστιακού Κάντζας. Σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προχώρησε η τροχέα στη Μάνδρα Αττικής. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα αντιληγμένη με νάιλον βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνείται το ζευγάρι ότι σκότωσε το βρέφος. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Τη Ρωσία και την Ουκρανία αναμένεται να επισκεφθούν το Σαββατοκύριακο οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάραντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Alexander Wilson σε μια τρομερή εκτέλεση, λίγο πιο νυχτερινή βέβαια, αλλά κόσμος 93,6 είμαστε εδώ, οπότε έχουμε και μια ωραία διάθεση κάποιες φορές για λίγο πιο μαλακά και πιο νυχτερινά ακούσματα, ακόμα και αυτή την ώρα, 37 λεπτά μετά τις 12. Διασκεύασε εδώ με έναν μοναδικό τρόπο το Fragile του Sting, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σπουδαίο ούτως ή άλλως, σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις μουσικές του κόσμου. Η ίδια η Cassandra Wilson, για την οποία υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα στον τύπο, σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο από τα ραδιόφωνα που παίζανε jazz, για παράδειγμα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο ξεπερνούσε τα είδη, άλλωστε το έδειξε και με τις ηχογραφίες της και με τον τρόπο της, και στα blues ήταν και στη soul, ήταν και στη folk και, και στην country, με έναν μοναδικό τρόπο κάθε τραγούδι που ερμήνευε και διασκεύαζε το έκανε δικό της. Έφυγε σε ηλικία 70 ετών, είχε πάνω από 10 χρόνια να κυκλοφορήσει δίσκο, ο τελευταίος της δίσκος ήταν αυτός Fourth by Day, Coming Fourth by Day, έτσι λεγόταν, ένα αφιέρωμα στη μεγάλη της έμπνευση και επιρροή στη ζωή της, την Billie Holiday.

το εξαιρετικό στην κυριολεξία Doing Time από του Sublime εδώ στον κόσμο και του 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τον Νίκο Ψωμιάδη. Πάμε για σήμερα μέχρι τις 2. Αύριο Σάββατο θα ήταν τα γενέθλια, τα 80 γενέθλια του Freddie Mercury, και ο Μιχάλης Καμάκας στις 12 αφιερώνει όλη την εκπομπή 2 ώρες σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής. Θα ακολουθήσει η εκπομπή για τις 2 ώρες τις σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του και

διαδρομής του, τα τραγούδια που καθόρισαν ολόκληρες γενιές, τις ιστορικές τους εμφανίσεις, τη σόλο πορεία του. Θυμάστε αυτό που σας έλεγα και προχθές με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφορεί, ότι στο Live Aid μετά τους Queen δεν ήθελε κανείς να βγει να παίξει ζωντανά. Ποιος θα ήταν, για παράδειγμα, ο τυχερός εντός εισαγωγικών. Οπότε μείνετε συντονισμένοι αύριο, όλη τη μέρα και σήμερα και αύριο, ανοίξτε 12 η ώρα, μάλλον ανοίξτε από πιο νωρίς, και μετά την Κοτσέτα θα είναι εκεί ο Μιχάλης Καμάκας με ένα 2 ώρο αφιέρωμα στην τεράστια αυτή προσωπικότητα της ροκ μουσικής.

σιγά σιγά και οι θεατρικοί οργανισμοί για την επόμενη σεζόν ανακοινώνουν προγράμματα, αλλά και τις προσφορές που όταν αποκτάει κανείς αυτό που λέμε τα early bird εισιτήρια από τις 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 15. Όσοι ενδιαφέρεστε για το θέατρο πορεία, μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας με έκπτωση έως 40%, όπως λέει. Τα εκπτωτικά εισιτήρια ισχύουν για περιορισμένο αριθμό εισιτήριων, δεν μπορεί να πάρετε 30 δηλαδή. Και για να έχετε και μια εικόνα, σας λέω ότι από 1η Οκτωβρίου μέχρι 1η Νοεμβρίου στην κεντρική σκηνή του θέατρου Πορεία ανεβαίνει το έργο του Samuel Beckett Happy Days, ή αλλιώς Ευτυχισμένες Μέρες, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου. Από 20 Νοεμβρίου και πάλι σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου ανεβαίνει ο Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ. Και μετά στις 9 Δεκεμβρίου και πάλι στην κεντρική σκηνή έρχεται το Οι Γείτονες από Πάνω, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, σύγχρονο. Σεσκ Γκάι, το είδαμε πρόσφατα και σε ταινία αυτό, ενώ σε σκηνοθεσία της Νικολέτας Φιλόσογλου. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και να αγοράσετε και τα εισιτήριά σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6.

Μεγάλα τραγούδια, μικρές ώρες, 13, 7 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε πάντα εδώ, στον κόσμο και του 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η μέρα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 4. Με προειδοποιεί ο Νίκος Τσουμιάδης που φροντίζει τον ήχο ότι κάνε τα μπάνια σου όσο προλάβεις. Το Σαββατοκύριακο έρχονται, μου λέει, μπόρες, καταιγίδες, διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν όλα αυτά. Ξυπνάμε νωρίς, πηγαίνουμε, κάνουμε το μπάνιο μας, όσο ακόμα διαρκεί αυτός ο Αύγουστος που λέμε και συνεχίζεται για αρκετό καιρό. www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε επίσης από το Ερτέκο. Κατεβάζετε δωρεάν το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά. Και φυσικά μας ακούτε και από τις συσκευές σας, τις έξυπνες συσκευές, τηλεόραση στο σπίτι. Επίσης, τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Αυτός ήταν ο Paul Weller.

Αυτή εδώ είναι η Γκάμπη Μορένο. Εγώ προσωπικά την γνώρισα μέσα από ένα ντουέτο που είχε κάνει με τον Χιου Λόρι παλιότερα, σε ένα από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα κομμάτια, ένα από τα πολύ ωραία ονόματα εδώ στον κόσμο και το 93,6. Θυμάστε πριν το καλοκαίρι, εκεί γύρω στον Ιούλιο, είχαμε κάνει έναν διαγωνισμό για ένα masterclass που θα γίνει από έναν σημαντικό συγγραφέα και επιστημονικό δημοσιογράφο, ο λόγος για τον James Nestor, του οποίου το τελευταίο βιβλίο, το Ανάσα όπως λέγεται, έγινε bestseller τόσο στους New York Times όσο και στους Sunday Times του Λονδίνου, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα στον κόσμο και έχοντας μεταφραστεί σε 44 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ο James Nestor, το οποίο η σχέση με τη χώρα μας δεν είναι τυχαία, αφού το 2011 επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Καλαμάτα για να καλύψει έναν διεθνή αγώνα ελεύθερης κατάδυσης και χαρακτήρισε αυτήν την εμπειρία σαν νέα γέννηση για την καριέρα και τη ζωή του, επιστρέφει για τον πρώτο masterclass Ανάσας στην Αθήνα τον Οκτώβριο φέτος. Δηλαδή κάποιοι από σας έχετε κερδίσει και προσκλήσεις και νομίζω ότι είναι από αυτά που δεν χάνονται, όπως λέμε, και νομίζω ότι δεν θα τα χάσετε κιόλας. Λοιπόν, ό,τι χρειαστείτε εδώ θα σας το θυμίσουμε σε σχέση και με τον James Nestor και με το masterclass που έρχεται σε περίπου ένα μήνα από τον ίδιο εδώ στην Αθήνα.

της Άριθα Φράγκλιν. Το πείραγμα είναι από τον Γκραμάτικ, πολλοί τον λένε Dramatic, για λόγους φανερούς και λιγότερο φανερούς. Πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 80 ετών και η Ντόλι Πάρτον. Συζητήθηκαν πολλές πλευρές της προσωπικότητάς της και της παρουσίας της. Μία που δεν συζητήθηκε είναι ο γάμος της και η σχέση που είχε με τον σύζυγό της και τον σύντροφό της για πάνω από 60 χρόνια, τον περίφημο Καρλ Ντίν, τον οποίο τον συνάντησε για πρώτη φορά και ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον με μια ματιά, όπως λένε, σε ένα πλυντήριο ρούχων στο Νάσβιλ το 1964. Η ίδια ήταν πολύ προστατευτική στο γάμο της και τον προφύλασε από οποιαδήποτε παρέμβαση εξωτερική. Και η ίδια και ο ίδιος ήταν επίσης πολύ μα πολύ ιδιωτικός. Δεν ήθελε ποτέ και με τίποτα να συζητηθεί οτιδήποτε για την Ντόλι Πάρτον εκτός από τον ίδιο. Η σχέση τους κράτησε τόσο πολύ, σύμφωνα και με την, όπως έλεγε και η Ντόλι Πάρτον, γιατί ήταν η απόσταση αλλά και η διαφορετικότητα που είχαν σαν άνθρωποι, αυτή που έδωσε τα 60 και πλέον χρόνια, και η μεγάλη αγάπη που ένιωθε η ίδια και έπαιρνε πάρα πολλές μορφές η αγάπη της. Άλλες φορές ο Καρλ Ντίν εμφανιζόταν στους στίχους ενός τραγουδιού, άλλες φορές σε ιστορίες που η ίδια μοιραζόταν σε συνεντεύξεις, και στο τέλος της ζωής του, γιατί έφυγε λίγο πιο νωρίς, από την φροντίδα που του παρήχε και την έκανε, όπως λέγανε πολύ γύρω της, να διαφορήσει για τα δικά της προσωπικά προβλήματα υγείας. Ο ίδιος έφυγε σε ηλικία 82 ετών, ο Καρλ Ντίν, το Μάρτιο του 2025. Η ίδια κάποια περίοδο δεν έδινε μεγάλη σημασία στα δικά της προβλήματα. Έλεγε πάντως και το εξής: η ζωή μου είναι ξεχωριστή από το γάμο μου, η καριέρα μου είναι ξεχωριστή από το γάμο μου. Έχω μια ζωή στο δρόμο και μια ζωή, αυτή τη ζωή, με τον Καρλ.

1968 η Dolly Parton είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, Just Because I'm a Woman ήταν ο τίτλος, και ήταν τότε που συνειδητοποίησε πόσο δύσκολο ήταν για αυτήν και για τον Carl να καταλάβει ότι η ίδια είχε σχέσεις πριν από αυτόν. Αυτή είναι η Beyoncé, κλείνει τα 45 σήμερα.

Μιλώντας για μεγάλες γυναικές προσωπικότητες, η Beyoncé κλείνει σήμερα τα 45. Την ακούσαμε από το πολύ καλό της και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει, το Lemonade. Το περίφημο Lemonade. Και με Nouvelle Vague πηγαίνουμε μέχρι τη 1:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 47 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Σε Ρωσία και Ουκρανία οι απεσταλμένοι του Ντόναλτ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ το Σαββατοκυριακό. Το Κρεμλίνο ωστόσο αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων. Και ο καιρός γενικά εθρίος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ σπουδαία τραγούδια. Solitude Standing ήταν το άλμπουμ τότε. Αυτή εδώ ήταν η υπέροχη Susan Vega, κυκλοφόρησε πέρσι ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, το ακούσαμε και εδώ πρόπερσι μάλλον το 2024, σε μια συνέντευξη που έδωσε αναγκάστηκε να πει το εξής. Λέει ότι είμαι ένας από τους καλλιτέχνες που προσέχουν πάρα μα πάρα πολύ τους στίχους, μπορεί να μου πάρει και 6 μήνες για να ολοκληρώσω ένα τραγούδι και στο τέλος στην ιστορία της μουσικής θα μείνω, λέει, από ένα

Η επιστροφή στην πόλη σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει και ότι σιγά σιγά μαζευόμαστε σε διάφορα στέκια υπέροχα και τα λέμε πίνοντας ένα κρασί ή ένα ποτό ή οτιδήποτε. Ο καθένας διαλέγει. Έτσι λοιπόν, αυτό το Σάββατο από τις 7:30 το Wine Therapy, ένα secret place στο κέντρο της Κηφισιάς, για την ακρίβεια περίπου 50 μέτρα δεξιά στη Στοά Έγλη, λίγο πάνω από τον παλιό τροχονόμο στην Κηφισιά, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη, η είσοδος είναι από Κασαβέτη. Θα βρίσκεται εκεί η Λιάνα Μαστάθη, θα βρίσκεται και ο DJ Δημήτρη και θα μας περιμένουν από τις 7:30 μέχρι αργά με μουσικές επιλογές και συνοδεία αρκετά από τα ωραία αυτά που μπορεί να φανταστεί κανείς. Σεπτέμβρη, 5, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 7:30 στο γνωστό secret place του κέντρου της Κηφισιάς, το Wine Therapy, η Λιάνα Μαστάθη από τις 7:30 εκεί με υπέροχες μουσικές. Πάτε και λίγο πιο αργά εσείς, υπάρχει και τηλέφωνο κρατήσεων 210-8019-533. Παρτάκια σε ωραίους χώρους, τρυφερούς, ζεστούς. Όπως το Wine Therapy μέσα στη Στοά Έγλη.

Έτσι είναι τα πράγματα και αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα. Μια από τις ωραίες ταινίες που αυτές τις μέρες βγήκε στο κινηματογράφο. Σας το έχω πει άλλες δύο φορές. Μπορεί να γίνεται κουραστικό, αλλά είναι όντως ταινία που αξίζει να τη δείτε. Ο Λόγος για την Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι και βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών. Αλλά και δύο πολύ σπουδαίες ερμηνείες και ένα θέμα που πολλές φορές μας ενδιαφέρει. Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ ωραίο εικαστικό. Ένα εικαστικό θαύμα, να το πω έτσι απλά. Οπότε θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12, από τον Νίκο Ψωμιάδη που φρόντιζε τον ήχο, τον Γιώργο Μουχταρίδη που φρόντιζε τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα καλότερο Σαββατοκύριακο. Για χαρά από μένα, τα λέμε Δευτέρα στις 12. Ακολουθεί η Λουκία.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I'm in Trouble, ένα ατμοσφαιρικό soul jazz κομμάτι που κυκλοφόρησε φέτος από την Καναδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό την Αλέσια Κάρα, η οποία το ερμηνεύει μαζί με την Ora Jones. Έτσι να ξεκινήσουμε τη σημερινή μουσική μας βόλτα. You've got nothing to lose, ο τίτλος του επόμενου κομματιού, ο Μάικλ Κιουανούκα βεβαίως. Στο μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

You've Got Nothing to Lose, ο Μάικλ Κιουανούκα από το 2014. Είναι 9 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα μέχρι τις 4 και αυτό το μεσημέρι. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Alice Russell αμέσως τώρα στον αέρα μας. Mirror, mirror on the wolf. Καλησπέρα σε όλους.

Κοινωνικό μήνυμα για ενότητα, καλοσύνη και ελπίδα σε έναν διχασμένο κόσμο έστειλε ο Γκίσμο Βαρύγιας με την γαλλική εκδοχή του τραγουδιού του Where is the Love μαζί του και ο Diego. Έρχεται Lee Fields μαζί με την μπάντα του, τους Expressions, από το άλμπουμ του My World του 2009 εδώ σε ένα εγκόμιο γύρω από τη γυναικεία γοητεία και παρουσία. Ladies. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτή ήταν η Brooke Comb, τραγουδοποιός και πολυοργανίστρια από τη Σκωτία. Έχει αναδειχθεί από τις πλέον υποσχόμενες φωνές της βρετανικής soul σκηνής. Από το ντεμπούτο της άλμπουμ, το Dancing at the Edge of the World, ακούσαμε το ομώνυμο και ένα classic funk κομμάτι από το ένα και μοναδικό άλμπουμ της Mary Queenie Lyons, το Soul Fever του 1970. Ακούμε το κομμάτι See and Don't See.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

από τις κορυφαίες στιγμές του soundtrack της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας του Quentin Tarantino, Django Unchained, το Freedom από τους Anthony Hamilton και Elijah Boyton, το τραγούδι που ντύνει μουσικά μια συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή, το Flashback όπου ο Django αναλογίζεται τα βασανιστήρια, τη σκλαβιά αλλά και τον αγώνα για να σώσει τη γυναίκα του, την Μπρουμίλντα. 34 λεπτά μετά τις 2, άκουτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Κώστας Γιωργακόπουλος είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται το τραγούδι Upton, Danger Mouse και Black Thought με τον Rag & Bone Man στα φωνητικά. Συνεχίζουν την καταπληκτική χημεία που είχαν στο άλμπουμ Cheat Codes του 2022 και τώρα διαβάζω πως το Cheat Codes του είναι καθοδόν, αλλά οι λεπτομέρειες για την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας ή τη λίστα των κομματιών δεν είναι ακόμα γνωστές. Αρκεί που ετοιμάζεται, αρκεί που έρχεται. Καλησπέρα και πάλι.

0: 5-9 brown eyes.
1: Ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της χρονιάς, το Rain Dance, από δύο καλλιτέχνες με έντονη προσωπικότητα, ο Βρετανός rapper Dave συναντά την αφροσόουλ αισθητική της Νιγηριανής τραγουδοποιού της Thames. Ακούσαμε το κομμάτι Rain Dance και η πιο συναρπαστική ταινία δράσης της τελευταίας δεκαετίας έρχεται από την Κορέα. Έκανε τους πάντες να τα χάσουν και φέρνει μια νέα πρόταση στο blockbuster cinema. Ένα ξέφρενο λυσαλαίο κυνηγητό επιβίωσης σε ένα απομονωμένο ψαροχώρι, όπου οι εφιάλτες αποκτούν σάρκα και οστά. Hope, σε σκηνοθεσία του Να Χονγκ Τζινγκ, από 10 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους, έρχεται από το Σινόμπο. Εσείς όμως, αν μπείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα του Σινόμπο. Εσείς όμως, αν μπείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.

πέρασμα από την Ισπανία κάναμε και ακούσαμε του Σαν Παρανόια εδώ σε μια διασκευή από τη δεκαετία του 80 από ένα πολύ γνωστό pop rock συγκρότημα της Ισπανίας, τους Duncan Doo, El Algún Lugar ο τίτλος. Και έρχεται ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι της Grace Jones από το άλμπουμ Hurricane. Ένα κομμάτι που είχε αφιερώσει στον Alex Adkin, τον σπουδαίο παραγωγό με τον οποίο είχε συνεργαστεί σε παλαιότερα επιτυχημένα άλμπουμ της. Έτσι, στις reggae και dub ρίζες της. Well, well, well, Grace Jones.

Well, well, well, τραγούδησε λίγο πριν η Grace Jones. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτό εδώ το κομμάτι, με τα ψεγάδια στα Afrobeat κρουστά του Tony Allen, που τόσο ταιριάζουν με τα χαλαρά φωνητικά του Damon Albarn. Go back, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ.
5: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: με μια γαλλική folk κατά κύριο λόγο μπάντα, τους Grands Enfants, εδώ σε χαλαρούς ρέγγε ρυθμούς όμως, με το κομμάτι Contilia de l'amour. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, είναι 4 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Σούπουλη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στην Καλιφόρνια, εκεί να συναντήσουμε τους Sublime σε ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη χαοτική ενέργεια των εξαήμερων ταραχών που έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες το 1992, όταν το δικαστήριο τότε αθώωσε 4 λευκούς αστυνομικούς οι οποίοι είχαν καταγραφεί σε βίντεο να ξυλοκοπούν άγρια τον Αφροαμερικανό Ροντ.
1: I don't know if you can, but can you get an order for Ons? That's O-N-S Junior Market. The address is 1934 East Anaheim. All the windows are busted out, and it's like a free-for-all here, and the owner should be to come down here and see if he can secure his business if he wants to.

έτσι είχαν τα πράγματα τον Απρίλιο του 92 στο Λος Άντζελες. Εδώ είναι ο κόσμος, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από το Earth Echo, όπως σας αρέσει και όπως σας βολεύει. Αν μπείτε στο Instagram ή στο Facebook, στις σελίδες μας κόσμος 93,6, έτσι θα μας βρείτε. Εκεί υπάρχουν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ιφηγένεια η Εναυλίδη» του Ευρυπίδη στο Θέατρο Πέτρας την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ από την ομάδα Σημείο 0. Μιλήσαμε και χθες γι' αυτό. Σας θυμίζω ότι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας θα τρέχει ο διαγωνισμός. Κάντε το like σας, αφήστε και ένα σχόλιο, πάντα μας αρέσει. Ενώ να σας πω πως οι νικητές θα ενημερωθούν εγκαίρως με προσωπικό μήνυμα. Γυρίζουμε ξανά πίσω στη Γαλλία με την NASA αυτή τη φορά να δηλώνει πως ο δεσμοφύλακας είναι εξίσου φυλακισμένος με τον κρατούμενο jailer.

το σύγχρονο disco soul γυναικείο συγκρότημα η CCC από το album Cut and Rewind. Περσίνη η κυκλοφορία αυτό κρατάνε έτσι ζωντανή την ενέργεια της disco της δεκαετίας του 70. Ακούσαμε το κομμάτι Possibilities. Στο ίδιο ύφος και το επόμενο, έντονη χορευτική διάθεση The Power από το τελευταίο album του Curtis Harding.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια των Βέλγων Baltazar, το καλύτερο κατά τη γνώμη μου του άλμπουμ του Sand. Στο Βέλγιο θα παραμείνουμε και θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο να ακούσουμε το πρώτο σίγγλ των Vagacon 2 που ακούσαμε το 2023, ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια απουσίας. Shades of Joy. Ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 μαζί σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 εμπρισμούς μέσα σε 5 μέρες στη Μεσσήνη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις, τόνισε από την Κοπενχάγη που πραγματοποιείται η Σύνοδος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Από την dub σκηνή της Νέας Ζηλανδίας ήταν αυτό, η Fat Freddy's Drop στο κομμάτι Blackbird και στο remix του επίσης νεοζηλανδού rapper και παραγωγού του Kings. 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, τελευταίο ημίωρο για εμάς. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Από την Ουγγαρία το δίδυμο των Savages is UFO που παίζει στον αέρα μας hip-hop και dub ρυθμοί. Δικός μας, ο κόσμος δικό μας και το στυλ. Our world, our style. Καλησπέρα σε όλους.

Κατάκοχα ονομάζεται το κομμάτι που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας. Μια εξερεύνηση της κολομβιανής και αφρολάτιν μουσικής από τους Γάλλους Bongo Hop και μαζί τους η καταξιωμένη τραγουδίστρια η Νίντια Γκόγκορα από το μόνιμο τους άλμπουμ. Εδώ ο Ρώσο-Βρετανός DJ και παραγωγός ο DJ Vadim και η Κατρίν Ντεμπέρ των Belrose

Συνεργασία έχουμε και στο επόμενο κομμάτι. Η Φατουμάτα Διαβαρά από το Μάλι και η Αμερικανίδα θρύλος τη Soul Angie Stone. Από το εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ της Διαβαρά με τίτλο London Co. που κυκλοφόρησε το 2023, ακούμε Somehow.

τη υποβλητική down tempo διασκευή του Φεντερίκο Αομπέλε σε ένα κλασικό αργεντίνικο τάγκο του 1941 με τη φωνή της Λασούζη, και έτσι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής και για την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε όλοι εδώ για τη συνέχεια, ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου, αλλά μείνετε στον κόσμο ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από παραγωγούς. Δεν σας αφήνουμε με κασέτα σε καμία περίπτωση. Κώστας Γεωργακόπουλος ρύθμισε τον ήχο με ακόμα ένα ιδιαίτερο down tempo electronic κομμάτι από το ντουέτο των Populis and Rebecca. Θα κλείσουμε από τη Γερμανία αυτή, την Μπάου Ταβάρες μαζί τους από το Πράσινο Ακροτήρι. Τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
3: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Soul Vibrations στο ξεκίνημα της Παρασκευής για εμάς. 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος στους 93,6 και στο erteco.gr. Μας ακούτε στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιτέλους έφτασε Παρασκευή και 4 Σεπτεμβρίου και πάμε να βγούμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ με τις μουσικές μας. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και σήμερα έχουμε καλή διάθεση, παρασκευιάτικη, οπότε όλα καλά. Καλώς βρεθήκαμε, καλησπέρα σας.

Team Atlas μόλις έφυγε τώρα στον αέρα μας και σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή με μια ακόμα απώλεια, καθώς ο Γάλλος κινηματογραφιστής Τόνι Γκάτλιφ με περίπου 20 ταινίες στο ενεργητικό του, μεταξύ των οποίων τον Κατζοντήλο, έφυγε την Τετάρτη σε ηλικία 77 ετών. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του. Ο σκηνοθέτης έφυγε στην Άρλ και στην νοτιοανατολική Γαλλία μετά από ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, ενώ δούλευε για μια ιστορική ταινία. Η ομορφιά των ταινιών του, η γενναιοδορία του, η χαρά του, η ποίησή του και η αγάπη του για τη μουσική θα μείνουν για πάντα μέσα μας, λένε σε μια ανακοίνωση οι δικοί του άνθρωποι και του εύχονται «Λάτσο ντρόμ», μια τσιγκάνικη έκφραση που σημαίνει «καλό δρόμο». Και «Λάτσο ντρόμ» είναι και ο τίτλος μιας από τις 25 ταινίες που γύρισε ο Τόνι Γκάτλιφ από το 1975, μερικές από τις οποίες έγιναν κλασικές, όπως το «Γκατζοντήλο» του 1977. Μάλιστα, οι ιστορίες του είναι βαθιά κοινωνικές. Και έχει σαν μοτίβο ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής.

πίσω στη Γαλλία του 2007 και Benjamin Biolay και Dan La Mer Cobenz, αυτό εδώ που έφυγε τώρα και είναι από, από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει, τα κλασικά κόσμος τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Συναντιόμαστε και στα social αν θέλετε, Κόσμος 936 και στα social του σταθμού αλλά και στα προσωπικά μας. Δώστε στίγμα, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο.

εδώ έχει τίτλο Καρουζέλα. Από τα πολύ πρόσφατα singles από

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φώτια σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζη. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και σε αγροτική έκταση στο Λεσίνη, Ξηρομέρου, Έτωλο, Καρνανίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος άνδρα για τις πυρκαγιές της Κύρο τον Αύγουστο. Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας, όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων από την Κρήτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης στα οστά τους, οι οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κιέβου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «My Cine» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmosradio.gr.

No matter what you're going through, good or bad, you can always hope for better days. Soul Basement και Better Days, αυτό που περιμένουμε. Για την ώρα έρχεται Σαββατοκυριακό, οπότε Better Days, το λες και έτσι. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Παρασκευής, στο Κόσμος 93,6. Παρασκευή και 4 Σεπτεμβρίου, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε μέρα, με τις μουσικές μας. Κλείνουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη με όσα νομίζω μας μιλάνε στο συναίσθημα. Κάπως έτσι είναι τα τραγούδια, τουλάχιστον τα μέσα επόμενα. Χρειάζεται και συναίσθημα σε αυτή τη ζωή που είναι δύσκολη.

Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι, θα έλεγα ότι είναι και στεγνή. Έχω αυτή την αίσθηση. Γυρίζοντας πίσω στον χρόνο, αν σκεφτεί κανείς, πόσο πιο απλά ήταν τα πράγματα κάποτε.

From the Start λοιπόν, και θέλω τώρα να σας πάω σε μια βόλτα σε μια διαφορετική περιήγηση στα Σοκάκια της Πλάκας που μας καλούν το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας που ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας καλούν να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε την Αθήνα των λογοτεχνών μέσα από μια πρωτότυπη θεατρική περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας που λαμβάνει χώρα τα απογεύματα της Παρασκευής, αλλά σε δύο Παρασκευές από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσει αυτή η δράση, από τις 18 Σεπτεμβρίου δηλαδή μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου θα μπορούμε να ανακαλύψουμε τη γειτονιά όπου λογοτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος έζησαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους. Με τη δημιουργική συμβολή της ομάδας Θεάτρου Ανεμόμυλη, η συνεργασία αυτή προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με την πόλη και τους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν. Σε κάθε στάση της περιήγησης ξεδιπλώνονται στιγμές από τη ζωή και το έργο σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών, φωτίζοντας τη σχέση τους με την ιστορία, τα γεγονότα και την καθημερινή ζωή της πόλης. Ο Γιώργος Εφέρης, ο Γιώργος Δροσίνης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης και άλλοι ζωντανεύουν λοιπόν μέσα

από χειρόγραφα, φωτογραφίες, αποσπάσματα από τα έργα τους και πολύτιμα θράσματα του παρελθόντος, μετατρέποντας αυτή την περιήγηση σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη λογοτεχνία, την ιστορία της Αθήνας και τη συλλογική μας μνήμη φυσικά. Και η δράση υποστηρίζεται από το Αρχείο Καβάφη και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελικής Χατζημιχάλη. Και το σημείο συνάντησης θα είναι το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, στη Θουκυδίδου 13, από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, στις 5 και 20 είναι το ραντεβού. Η βόλτα αυτή θα κρατάει 80 λεπτά και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιήγηση. Πρέπει νομίζω να την κάνουμε όσοι μπορούμε τουλάχιστον

Just Might, λοιπόν, Bruno Mars, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι ένα τραγούδι δρόμος για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Πολύ μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, μείνετε στον κόσμο μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fruit και το Vagabond από τα παλιά, τα αγαπημένα, και επιστροφή 6 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και ήθελα να σας πω ότι στο μεταξύ ξεκινάει το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεος και δημιουργεί λοιπόν εκεί έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, για τους φίλους του βιβλίου και της ανάγνωσης. 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμα, και αυτή είναι πολύ ωραία βόλτα μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Για την ώρα εμείς μένουμε εδώ μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. 2-10-6-06-64-29 κατευθείαν στο στούντιο, ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος, μέσω γραπτών μηνυμάτων στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται.

0: David Walters.
1: Κούρι.
0: Μάμα, από τα πιο ωραία του τραγούδια.
1: Σε κούρι, κούρι, κούρι.
0: Και διάβαζα τώρα το κείμενο του Χρήστου Μίτση για την ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι στο Αθηνόραμα. Γράφει ο τίτλος «Αν αξίζει να πας σινεμά για την πατρίδα». Και η απάντηση είναι μέσα στο κείμενο φυσικά. Θεωρούμενος, λέει, ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του προηγούμενου αιώνα και ο κορυφαίος γερμανόφωνος συγγραφέας μετά τον Γκέτε, ο βραβευμένος με Νόμπελ Τόμας Μαν, ήταν και ένας διανοούμενος με σαφείς πολιτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις. Σκληρός επικριτής του ναζισμού, εγκατέλειψε τη Γερμανία το 1933, περνώντας τα υπόλοιπα χρόνια του στην Ελβετία και την Καλιφόρνια. Η τελευταία ταινία του Πολωνού Παύλ Παυλικόφσκι, ο οποίος, λέει, έχει σπουδάσει γερμανική λογοτεχνία στην Οξφόρδη και τα σενάρια του εμπνέονται από αληθινές ιστορίες, τον συναντά το 1949 όταν εκείνος επιστρέφει στην ιτημένη πατρίδα του. Θα τη βρει διαιρεμένη γεωγραφικά και ιδεολογικά και επ' αφορμής μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του θα ξεκινήσει με την κόρη του Έρικα ένα οδικό ταξίδι και στις δύο πλευρές της από τη Φραγκφούρτη στην Βαϊμάρη. Απομονώνοντας ένα κεφάλαιο από τον μάγο του Κόλμ Τόμπιν, μυθοπλαστική η βιογραφία του Μάν, οι σεναριογράφοι Παυλικόφσκι και Χέντρικ Χάντλεγκντεν συνδυάζουν πραγματικότητα και φαντασία για να οργανώσουν ένα συναρπαστικό road movie πολλαπλών κατευθύνσεων. Η πρώτη αφορά την πατρίδα του τίτλος Fatherland και μια έννοια σε αντιδιαστολή με το Motherland συνδεδεμένη με τον εθνικισμό, λέει, την θεσμική εξουσία και το χρέος, ένα χώρο με βαριά ιστορική κληρονομιά που από φιλόξενος έχει γίνει πλέον ανίκιος. Και η άλλη αντιπροσωπεύει ένα γεμάτο διαψεύσεις αλλά και υποσχέσεις αβέβαιο αύριο. Μια μεταπολεμική ευρωπαϊκή αλήθεια τεμαχισμένη, απαλλαγμένη από την ναζιστική φαιά πανούκλα αλλά σκιασμένη από τον ψυχροπολεμικό ανταγωνισμό. Μία ακόμη κατεύθυνση έχει να κάνει με το θεσμό της οικογένειας και έναν πατέρα ο οποίος καταδυναστεύει με την πληθωρική παρουσία του τα παιδιά του. Τόσο την προσγειωμένη Έρικα όσο και τον έθραυστο και ατέριαστο στα νέα ήθη Τόμας. Και οι διαφορετικές, λέει, αυτές τάσεις απέναντι του παραπέμπουν μάλιστα σε δύο διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις για το αύριο. Και η απάντηση είναι σαφής σε αυτό το κείμενο για το αν αξίζει κανείς να πάει σινεμά για να δει την ταινία «Πατρίδα» του Παύλ Παυλικόφσκι. Η απάντηση, λοιπόν, είναι

και χθες είναι η ταινία της εβδομάδας. Με βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες.

Santiago Moraes και Los Halcones. Είχαμε και καιρό να το ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό, και από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει στο κόσμο 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 5.30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Να στείλουμε καλησπέρες στο μακρινό, πολύ μακρινό διδημότυχο, σε εσάς που κάνετε διακοπές στο Πευκή αυτή την είστε σήμερα. Γιατί μας έχετε στείλει ότι είστε σε tour. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Πάμε λοιπόν για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε με μαχαίρι, τραυμάτισε αστυνομικό και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και οι δύο νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση του 31 ετών να κρίνεται σοβαρή. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα από αέρους, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στο Δίστομο Βιωτίας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need somebody to break my heart, Roxanne, και λίγο πριν Gregory Porter και το Revival, και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 18 λεπτά, 17 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Και να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε το κείμενο που δημοσιεύεται στο lifeo.gr για τα 10 κτίρια της Αθήνας που αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Γράφει η Ντίνα Καράτζιο ότι στους αθηναϊκούς δρόμους πολύ συχνά η ιστορία και η μνήμη της πόλης κρύβονται πίσω από ερυπωμένες όψεις και σφραγισμένα παράθυρα αξιόλογων κτίριων που είναι εκτός χρήσης. Αξίζουν, λέει, καλύτερη τύχη αυτά τα κτίρια. Το ερώτημα μοιάζει ρητορικό, γιατί το πραγματικό είναι αν τους δόθηκε ποτέ μια ευκαιρία. Εδώ και πολλές δεκαετίες η απάντηση παραμένει αρνητική. Ενδιαφέρουσα είναι αυτή η βόλτα στους δρόμους της πόλης και στα κτίρια της. Σε σημαντικά ιστορικά κτίρια κάνει στάση το κείμενο, όπως και σε κτίρια του μοντέρνου κινήματος.

Susan O'Neill, Valerie June, For What It's Worth. Και όσες βόλτες και να κάνεις στην πόλη, πάντα θα υπάρχουν σημεία που μπορείς να ανακαλύψεις. Ξανά έβλεπα τώρα για τη νέα εποχή που ξεκινάει για την κεντρική αγορά τροφίμων στον Πειραιά, με την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου αστικής αναβάθμισης που αλλάζει έτσι την λειτουργία αυτού του χώρου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εμπορική και την καθημερινή ζωή της πόλης. Καθώς ο Δήμος του Πειραιά παραδίδει στην πόλη αυτό το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο της κεντρικής αγοράς

τροφίμων και δημιουργεί έτσι έναν σύγχρονο λειτουργικό δημόσιο χώρο δίπλα στον πύργο του Πειραιά βρίσκεται και η ολοκλήρωση αυτού του έργου σηματοδοτεί και την επανεκκίνηση της κεντρικής αγοράς τροφίμων και την φιλοδοξία να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητα του Πειραιά. Μια συνήθεια είδες που έχουμε κάπως ξεχάσει με το πέρασμα των χρόνων και πόσο έχει αλλάξει βέβαια η ζωή μας. Στο μεταξύ λέγαμε πριν για την Αθήνα αυτό το κείμενο της Ντίνας Καράτζιου είναι στη στήλη «Διαβάζονται ξανά» της στο lifeo.gr και πάντα έχει ενδιαφέρον που λέτε μια βόλτα στην πόλη να ανακαλύψεις καινούρια σημεία και ίσως κάποια από αυτά τα κτίρια που ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία που λέγαμε πριν. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ωραίος είναι ο περίπατος.

Black Keys για το τέλος και τα 8 up και φτάσαμε λοιπόν λίγο πριν από τις 5, οπότε θα αφήσουμε το μικρόφωνο, θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο. Μέχρι τις 8 θα μείνει εδώ στο Κόσμο 93,6. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το απόγευμα λίγο μετά τις 4. Θα είμαστε εδώ με τις μουσικές μας. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκυριακό. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες και να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-819-533.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Hello, hello, hello.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα Dex ο Πέτρος Αδάμ.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ring my bell από Blood Sisters. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Είμαστε παρέα σε ένα ωραίο τριπ μουσικό απογευματινό. Είναι η Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι ο Μπάμπης Ντούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Πέρα από τη ζέστη και το ζεστό Σεπτέμβρη, ένα αεράκι το έχει σήμερα. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και μπορούμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media και φυσικά στο Viber. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα. Εκπομπές, αφιερώματα, podcast, ένας ολόκληρος ραδιοφωνικός κόσμος σε περιμένει στο AirTeco και όλα γίνονται με ευκολία για σένα.

Επιστροφή στην πόλη σίγουρα, το καταλαβαίνεις από την κίνηση. Η νέα σεζόν ξεκινάει και ας ξεκινάει με καλοκαίρι, με μουσικές εδώ στον κόσμο και φυσικά τις συναυλίες του Σεπτέμβρη που είναι να γίνουν. Και Τζακ Σαβορέτη θα δούμε, Αγγελάκας σε μια φοβερή συναυλία, Σίβερ Χόγεμ. Στο 2-10-60-66-4-29 μιλάμε εκτός αέρα, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Διαγωνισμοί τρέχουν για κινηματογράφο, για σινεμά, για ταινίες, για θέατρο. Και όλα αυτά γίνονται στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6.

shall be released. Common People, Miriam Makeba, στο 2026 από Νότια Αφρική, αυτό το single. Οι μουσικές της χρονιάς, που νομίζω ήταν και το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα εδώ με τα μηνύματα. Με τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, έτσι. Στέλνεις Cosmos Radio, γράφεις ένα search, στέλνεις τα μηνύματά σου. Μιλάμε και εκτός αέρα για τα τραγούδια τα ωραία για μια δυνατή μουσικά χρονιά το 2026. Yeah. Εδώ στο George Harrison τη στροφή στη μουσική μας, Sweet Lord, διασκευάζει ο Damian Marley.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία, Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, στο οποίο είχε εισβάλει κρατώντας μαχαίρι. Ελαφρότερα έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός. Διενεργείται προανάκριση. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κίεβου. Ανθρωποκυνηγητό από τη γερμανική αστυνομία για την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης μιας σειράς πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Hey Jude από τους Beatles το ξεκίνημα εδώ στο δεύτερο ημίωρο που είμαστε παρέα. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Με τον Πάπη Δούκαρο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Και να θυμίσω ότι ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, εκεί που βρίσκεται όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και όλα γίνονται εύκολα και άνετα για σένα. Ντουέτα ωραία Σαμπούζη και Leon Bridges. Burn it down.

Μία πάρα πολύ ωραία συνεργασία, δύο όμορφες φωνές, Leon Bridges και Σαμπούζη στο Burn It Down. Εμείς θα ακούσουμε Neil Young από Gerard O'Connell, Only Love Can Break Your Heart, Cosmos 93,6 τα ραδιόφωνα σας.

Μέξικο στον αέρα μας. Timeless, ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε για τον Prince για τα 10 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ένα άλμπουμ, μια συλλογή με τραγούδια. Και έγινε λίγο ένας κακός γαμούλης με όλο αυτό. Είναι φοβερό το ότι οι fans ασχολούνται πολύ και ουσιαστικά βέβαια το έκαναν με λίγο άκομψο τρόπο από ό,τι είπε η εταιρεία του Prince. Η διαχείριση περιουσίας του Prince, η εταιρεία και η NPG Records διέψευσαν τις φήμες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη συλλογή. Είχαν υποψίες οι θαυμαστές που άκουσαν πολύ προσεκτικά και είδαν ότι το Καλαμπάμα, το τραγούδι που είναι ηχογράφηση του 3, ένιωσαν ότι υπήρχαν μέσα πνευστά ενώ δεν υπήρχαν στην αληθινή εκδοχή, στην πρώτη, στην original. Η εταιρεία εξήγησε στους θαυμαστές που προφανώς την έπεσαν λίγο βαριά στην εταιρεία του Prince και εξήγησαν ότι στην έκδοση παλιοί συνεργάτες αντικατέστησαν το synthesizer που είχε ο Prince με πραγματικά πνευστά, τρομπόνι, σαξόφωνο και τρομπέτα. Και εκτός από αυτή τη διόρθωση δεν έγινε καμία άλλη προσθήκη και δεν υπάρχει AI. Γιατί κατηγορήθηκε ότι έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη και ότι άλλαξαν τα τραγούδια του Prince. Η εταιρεία είπε ότι μπορείτε να λέτε τα σχόλιά σας αρκεί να τα λέτε με αγάπη και φροντίδα και να μην μιλάει κανείς απότομα, γιατί προφανώς έγινε λίγο κακός χαμούλης με όλο αυτό, ότι παρατήρησαν ότι μπήκανε πνευστά οι fans. Αυτό θυμίζει λίγο καλές εποχές τότε που γινόταν φασαρίες επειδή ο Dylan πήρε ηλεκτρική κιθάρα, οτιδήποτε άλλαζε, όλοι οι fans τα άκουγαν όλα και πρόσεχαν όλες τις αλλαγές. Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Prince, που δείχνει πόσο φανατικό κοινό έχει. Και η εταιρεία είπε και κάτι ευχάριστο. Ανακοίνωσε ότι υπάρχει ακυκλοφόρητο υλικό του Prince που είναι σημαντική σημασία, ιστορικού ύψους και πολύ μεγάλου βάθους ιστορικού, όλα αυτά που έχει γράψει ο Prince, και πρέπει να τα κυκλοφορήσουν σε λίγο καιρό. Να τα ακούσουμε κι εμείς. Αυτό είναι το τραγούδι που παραπονέθηκε το κοινό. Prince.

Με το φοβερό μπάσο, Prince, Καλαμπάμα και με τους φανς να δημιουργούν ολόκληρη ιστορία στην εταιρεία του Prince για αυτή την μικρή αλλαγή που έκαναν και έβαλαν μέσα τα πνευστά. Κατά του AI, βέβαια, της τεχνητής νοημοσύνης, το είπαν, το δήλωσαν ότι στο καινούριο άλμπουμ που έρχεται, γιατί αυτό είναι το Timeless για τα 10 χρόνια του Prince, μία συλλογή και έρχονται ακυκλοφόρητα που θα κυκλοφορήσουν τώρα σε ένα νέο άλμπουμ για τον Prince. Και ήταν και ο Prince κατά τις τεχνολογίες, από αυτή την έννοια δηλαδή. Έλεγε: μην εξαπατάστε από το διαδίκτυο, από την τεχνολογία. Είναι ωραίο να χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή, αλλά μην αφήνεις την τεχνολογία να σε χρησιμοποιεί, έλεγε πριν φύγει. Πείτε με ένα μουσικό που έγινε λίγο πλούσιος από ψηφιακές πωλήσεις. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, η δημιουργία είναι το παν, είναι τα πάντα. Να δημιουργείς από το μηδέν είναι ένας παράδεισος. Οπότε δεν νομίζω να ήθελε ο Prince να μπει η τεχνητή νοημοσύνη τόσο βαθιά στη δημιουργία της μουσικής. Αν και γίνονται πολύ ωραία πράγματα με τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε ακούσει και πάρα αρκετά. Και το μέλλον πάει εκεί. Ούτως ή άλλως, τι διαφορά έχουν από διάφορες ηλεκτρονικές παραγωγές. Βέβαια, όταν γίνονται μαζί με ανθρώπους, έτσι. Στίχο κανονικό και παραγωγούς, όχι να γίνεται εξ ολοκλήρου από AI.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέμπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

On the road again διασκευάζουν Laura Crow and him από το Βέλγιο, ένα synth pop duetto με αυτή την εκτέλεση του στη Γαλλία. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είμαστε παρέα, εμείς είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στα μικρόφωνα στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό με τον Κώστα Γεωργακόπουλο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Εσείς που μόλις ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας ή συντονιστήκατε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, ακούτε διαδικτυακά on demand όλες τις εκπομπές, τα podcast, ακούτε σε καλή ποιότητα και φυσικά κάνετε like και follow στις σελίδες μας στα social media, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν και διαγωνισμοί για θέατρο και κινηματογράφο. Συνόμπο, ταινίες φοβερές που μπορείτε να δείτε. Ο Σεπτέμβρης μπήκε ζεστός. Θα έχει δροσέρες μέρες, εννοείται, με λίγο αεράκι. Οι μέρες θα μικραίνουν το φως. Νέες μουσικές θα κυκλοφορούν. Beautiful day, μαρμελάτη στον αέρα μας.

Greg Laswell ακολουθεί με ένα τραγούδι που είναι μια κλασική περίπτωση όταν κάποιος χωρίζει, που οι φίλοι συνήθως, επειδή είναι έξω από μια κατάσταση, βλέπουν καλύτερα, ιδιαίτερα αν δεν είναι ένας, μόνο δύο φίλοι που σου λένε κάτι, είναι τρεις-τέσσερις και σου λένε ότι you dodge the bullet, όπως λέει ο Greg Laswell, που δεν κατάλαβε ότι κινδύνευε από αυτή τη γυναίκα που ερωτεύτηκε, και το ότι όλο αυτό χάλασε, εκείνος γαλήτωσε από τα χειρότερα. Everybody says I dodged the bullet, λέει ο Greg Laswell, αλλά εγώ δεν το νιώθω αυτό. Δεν νιώθω ότι γλίτωσα τα χειρότερα, όπως λένε οι φίλοι μου, ή ότι έφυγα από μια άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι έχασα κάτι καλό. Συνήθως όταν είναι πολλοί φίλοι, φίλοι έχουν δίκιο. Να το πούμε και στον Greg Laswell. Everyone thinks I dodged the bullet.

begun. Έτσι γίνεται συνήθως, κανείς όταν γλιτώνει από τα χειρότερα σε μια σχέση, σε μια γνωριμία, είναι ο τελευταίος που το καταλαβαίνει. Gamble everything for love λέει το τραγούδι που ακολουθεί, αλλά ίσως να μην χρειάζεται κανείς στην πραγματική αγάπη, στον πραγματικό έρωτα να τα τζογάρει όλα, όπως λέει εδώ Ben Lee, Gamble everything for love. Αν και ο Κρισναμούρτη έλεγε ότι η ιδέα η αγάπη, έλεγε ο Κρισναμούρτη, δεν είναι σε χρειάζομαι για να νιώθω ασφαλής. Όταν υπάρχει φόβος, απώλεια, ζήλια, εκτετικότητα και ανάγκη επιβεβαίωσης, είναι προσκόλληση και όχι αγάπη. Η αγάπη, ο έρωτας, σε βάζει σε μια ανασφάλεια. Και έτσι πρέπει να είναι για κάποιο λόγο, λέει ο Κρισναμούρτη.

Campbell, Everything for Love. Όταν αγαπάμε και ταυτόχρονα φοβόμαστε να χάσουμε τον άλλον, λέει ο Κρισναμούρτη, γεννιέται η προσκόλληση. Διαβεβαιώσεις, αποκλειστικότητα, βεβαιότητα, η αγάπη για πάντα. Και έτσι η αγάπη, λέει ο Κρισναμούρτη, μπλέκεται εκεί με τον φόβο που δεν υπάρχει καμία θέση. Η αγάπη δεν είναι ανάγκη να κρατήσεις κάποιον για να αισθάνεσαι ασφαλής. Είναι ελευθερία από την ανάγκη να κατέχεις, να ελέγχεις και να εξασφαλίσεις τον άλλον. Τι του Κρισναμούρτη τα λόγια αυτά που δεν ξέρω αν εκείνος τα έκανε, αλλά έλεγε πολύ δύσκολα πράγματα, αλλά πράγματα που πραγματικά έφερναν ελευθερία αν κανείς μπορούσε να τα κάνει. Εμείς εδώ έχουμε βρεθεί μουσικά στο 2016. Αυτές ήταν δύο πολύ ωραίες στιγμές που ακούσαμε, και από Greg Glasswell και Ben Lee στο 2016, 10 χρόνια πριν κυκλοφορείς, μαζί με αυτό που ακολουθεί, που νομίζω ότι δεν πήρε τα φώτα που του άξιζαν. Ήταν πολύ ωραίο άλμπουμ και ένα τραγούδι που για κάποιο λόγο βρέθηκε έτσι λίγο στη σκιά. Δεν του άξιζε, μπορούσε να γίνει hit για πλάκα, πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Everything at Once, Travis, υπέροχη μπάντα και πολύ ωραίος τύπος, πολύ ωραίος τραγουδοποιός. Μαζί του Josephine Onyama, Idle Wild, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πολύ σωστά αυτά που λέει και εκείνος, μιλάει εδώ για τις σχέσεις και για όλα τα μπαγκάζια που φέρνει κανείς από την οικογένειά του. Και ουσιαστικά αυτό λέει ότι γίνεται στις σχέσεις. Φέρνει ο καθένας όλο το background του και γίνεται ένας χώρος με συντρίμμα.

Idle While λοιπόν από Travis, φοβερός τύπος ο Fran Henley, ο τραγουδιστής, και ήταν, είναι και πολύ ωραίο, πάρα πολύ αστείο ένα επεισόδιο που συμμετείχε του Ali G και φάνηκε πόσο γλυκός άνθρωπος είναι, τι ωραίος καλλιτέχνης, και ο Ali G το λάτρεψε. Και αφού λέμε για Ali G, έρχεται καινούρια ταινία, Ali G 20 χρόνια μετά, Who Is I, επιστρέφει ο Σάσα Μπάρον Κοέν στο ρόλο του Ali G. Η υπόθεση είναι ότι ο Ali G μαθαίνει πως η επιχρόνια σύντροφός του Τζούλι είναι 8 μήνων έγκυος, πανικοβάλλεται με την ιδέα ότι θα γίνει πατέρας και πηγαίνει στην Αμερική για να ξαναβρει τη χαμένη του δόξα, μπλέκοντας φυσικά σε καταστάσεις φοβερές, με το κλασικό φορμάτ, καταστάσεις όπου δεν είναι πάντα ξεκάθαρο ποιος ξέρει ότι συμμετείχε σε ταινία. Είναι το σκηνοθετικό ντεπούτο του Σάσα Μπάρον Κοέν σε μεγάλου μήκους ταινία και ήδη έχει γίνει λίγο θέμα. Με τον Σάσα Μπάρον Κοέν η πρεμιέρα είναι 23 Οκτωβρίου του 2026. Ali G επιστρέφει, θυμάστε Μπρούνο και Μπόρατ, τι είχε γίνει. Βέβαια τώρα τον ξέρει περισσότερος κόσμος, αλλά έχει βγει και το τρέιλερ. Οκτώβριο λοιπόν, Σάσα Μπάρον Κοέν ξαναχτυπά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «My Cine» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

στη Βραζιλία βρεθήκαμε. 8:25 είναι στο τελευταίο ημέρο, είμαστε παρέα. Ένα road trip μουσικό απογευματινό Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη στον κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου απέναντί μου. Με καλοκαίρι μέσα στο Σεπτέμβρη, και αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο και θέατρο, μπαίνετε στις σελίδες μας official κόσμος 93,6. Σε Facebook και Instagram τρέχουν διαγωνισμοί να πάρετε μέρος για προσκλήσεις. Συνόμπο, ταινίες, θέατρο και μουσικές. Και μέσα στο Σεπτέμβριο ο κόσμος θα βρίσκεται σε διάφορα σημεία. Έρχεται και γιορτή μεγάλη για τα 25 χρόνια του κόσμου. Ναΐκα με φοβερό άλμπουμ. Welcome to Ecclesia.

Σοφία του. Herbie Hancock, Santana και Angelique Τζο εδώ στον κόσμο. Απόγευμα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στην official σελίδα μας, στα social media, Facebook, Instagram, airteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Viber, και μέσα από το Viber γράφεις Cosmos Radio στο search, πάρα πολύ απλό. Στέλνεις μηνύματα και εκεί. Αν σε ενδιαφέρει να πας κινηματογράφο, να δεις ταινίες και θέατρο, μπαίνεις και στη σελίδα μας στο Facebook να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς που τρέχουν.

Brown Eyed Girl από το Van Morrison. Νέα μελέτη που έγινε το Μάιο του 26 επιβεβαίωσε ότι επιστημονικά ότι ο τρόπος που αγγίζει τα πλήκτρα ένας πιανίστας αλλάζει πραγματικά τον ήχο. Κάτι που, εντάξει, το λένε όλοι οι μουσικοί εδώ και χρόνια, το λέγε και ο Miles Davis. Δεν είναι το μουσικό όργανο, αλλά ο τρόπος που το αγγίζει ένας μουσικός. Doing Time, Summertime από τη Λάμα.

Doing Time, Summertime από τη Lana Del Rey. Μία έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης το Δεκέμβριο του 25 σε ανάλυση 20.000 τραγουδιών από το Billboard Hot 100 από το 73 έως το 2023. Έχει ενδιαφέρον πολύ αυτή η έρευνα. Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα τόσο στο Scientific Reports. Είδαν ότι οι λέξεις που σχετίζονται με στρες αυξήθηκαν κατά 81% σε 50 χρόνια από το 73 μέχρι σήμερα. Το θετικό συνέστημα μειώθηκε σταθερά, οι στίχοι έγιναν πολύ πιο απλοί, επαναληπτικοί, με μικρότερο λεξιλόγιο. Κατά τη διάρκεια του COVID και μετά, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι Αμερικανοί επέλεξαν λιγότερο αγχωτική μουσική, δηλαδή σε κρίση δεν θέλουμε μουσική που μας καθρεφτίζει, θέλουμε μουσική που μας σώζει, που μας κάνει να ξεχνιόμαστε. Και μάλιστα σύγκρινε και διάφορα τραγούδια, ότι το What a Wonderful World του Louis Armstrong που κυκλοφόρησε το 67 και έφτασε στο σήμερα με το Humble του Kendrick Lamar και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, που μπήκε μέσα σε όλη αυτή την έρευνα, ότι η μουσική έχει γίνει πιο απλή και η στίχη πιο θυμωμένη, λίγο πιο επιθετική από το 1973, και στη σύγκριση τραγουδιών που έγιναν είναι το τραγούδι που θα κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, να πούμε καλό Σαββατοκυριακό. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ο Σεπτέμβρης είναι ζεστός, είναι καλοκαιρινός. Είναι Παρασκευή, είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Ήταν ένα road trip με την Κλάουντια Μάτολα και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ έρχεται. Ακολουθεί να σας κρατήσει παρέα όπως κάθε απόγευμα η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνά και η Σαββατοκύριακο στον κόσμο μας με αφιερώματα στο AirTag. Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές on demand και αφιερώμαστε την Κασάντρα Βίλσον σε αυτή τη σπουδαία φωνή. Μπορείτε να ακούσετε από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο Ερτέκο ένα αφιέρωμα για τη ζωή της. Έφυγε στα 72 Σεπτεμβρίου και εμείς κλείνουμε με το τραγουδάκι αυτό που μπήκε στην ψηφοφορία, ότι είναι πιο απλοποιημένο και ο στίχος πιο θυμωμένος από το 1973. Μπίλ

0: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι 4 Σεπτεμβρίου, έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο. Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε επιστρέψει στην Αθήνα. Υπάρχουν όμως αρκετοί που δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, καθότι τα σχολεία ανοίγουν την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίζατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου κι αν βρίσκεστε.

Ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι με τον Λας, τον Σενεγαλέζο που έχει γεννηθεί στο Ντακάρ, στη Σενεγάλη. Βέβαια, ο ίδιος έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, ακούγοντας κυρίως Ισμαέλ Λο και επηρεασμένος από τη μουσική, από τον dancehall, από τον μπάλαξ, από τη φόλκα, αλλά και από αρκετά ηλεκτρονικά στοιχεία της μουσικής. Και επιστρέψαμε με έναν από τους καλλιτέχνες που ακούμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, του Σύναψον, αυτό το ντουέτο στο Remix Maker και Fink. Πάμε να συναντήσουμε τον Jack Savoretti. Jack Savoretti, τον περιμένουμε στην Αθήνα.

Φωτιά Ξαφορέτη από το τελευταίο του άλμπουμ. Ακούσαμε το νέο του single μέσα από αυτό, το The One. Και τον περιμένουμε στις 25 Σεπτεμβρίου. Τζακ Ξαφορέτη θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδία από την Αθήνα μετά από δύο sold out live στο Royal Albert Hall για πρώτη φορά και τη μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει η ευρωπαϊκή τουρνέ μέχρι σήμερα στην καριέρα του. Στα 20 χρόνια που βρίσκεται στα μουσικά και δισκογραφικά κοινά, ο Τζακ Ξαφορέτη ξεκινάει από την Αθήνα και το Λυκαβητό στις 25 Σεπτεμβρίου.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, τα mixed, τα podcast, θεσματικές λίστες, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε τις εκπομπές. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Παύλο Νουτίνη και το Children of the Stars, ένας Σκοτσέζος με ιταλικό όνομα. Θυμίζει λίγο την ιστορία του Τζακ Σαβορέτη. Ένα άλμπουμ που πήγε και στην κορυφή των Βρετανικών charts πριν από 4 χρόνια με το Children of the Stars. Λοιπόν, ο Παύλο Νουτίνη, λίγο νωρίτερα ακούσαμε τη Λίκη Λί που είχαμε και την ευκαιρία να τη δούμε σαν πάρα πολύ ωραίο live στο Ηρώδιο. Το Ηρώδιο το οποίο έκλεισε, το Ηρώδιο που θα ανοίξει σε 3 με 4 χρόνια. Ένα restoration που γίνεται για πρώτη φορά στο αρχαίο αυτό θέατρο, στο Δύο Ηρώδου του Αττικού, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Περιοδίες πάρα πολύ καλλιτέχνες, περιοδία όμως και η Casey Musgraves.

Λέγαμε νωρίτερα για τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα βρεθεί σε περιοδία. Σε περιοδία βρίσκονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες αυτόν τον καιρό. Αυτό ήταν το Dry Spell λοιπόν και η Casey Musgraves. Casey Musgraves που έδωσε ένα εξαιρετικό live πριν από 4 μέρες. Ούτως ή άλλως και εκείνη είναι σε περιοδία. Παρουσιάζει το Middle of Nowhere, το τελευταίο της άλμπουμ. Αλλά μέσα στα τραγούδια που ερμήνευσε, ερμήνευσε και το Here You Come Again της Dolly Parton, αποδίοντας φόρο τιμή στην μεγάλη Dolly. Ας μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι θα γίνουν πάρα πολλά αφιερώματα, πάρα πολλές συναυλίες tribute για την Dolly Parton και στο CMA το Νοέμβριο, αλλά και στα Grammy και στα Oscar, και γενικά αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά που θα τιμηθεί όσο κανένας άλλος καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και μιας και μιλάμε για την Dolly Parton, πάμε να ακούσουμε αυτό το ιστορικό κομμάτι που έγραψε το 1977, Here You Come Again.

Κύριου Καμιγκέν Ντόλι Πάρτον, που αγαπούσε ιδιαίτερα τη μουσική, αγαπούσε ιδιαίτερα τη μεγάλη οθόνη, αγαπούσε ιδιαίτερα το γυαλί, αγαπούσε ιδιαίτερα τις περιοδίες, αλλά και την Ευρώπη, καθότι είχε εμφανιστεί πάρα πολλές φορές στην Ευρώπη, σε πάρα πολλά World Tour είχε συμπεριλάβει την Ευρώπη μέσα στο καλεντάρι της και δει τη Μεγάλη Βρετανία που αγαπούσε πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε επιστρέψει στην Αθήνα, καλή επιστροφή και καλή επάνωδο. Την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και τα σχολεία. Μπαίνουμε σε μία σειρά σιγά-σιγά. Ανεξάρτητα αν το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ περισσότερο ζηλεύουμε λίγο όλους αυτούς που μπορούν και ξεκινούν και έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να φεύγουν τέτοιες εποχές και τέτοιες μέρες για διακοπές. Είναι λίγοι και τυχεροί, θα έλεγα, καθότι φίλες και φίλοι, ο Σεπτέμβριος είναι ο ωραιότερος μήνας για διακοπές. Επιστρέψαμε λοιπόν με τους Java, βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία και θα παραμείνουμε με τον Michel Figen.

Μισελ Φιγγέν λοιπόν με το Bell History, ίσως το μεγαλύτερο τραγούδι, μεγαλύτερη επιτυχία του Καναδού τραγουδιστή και συνθέτη. Ο Φιγγέν που άρχισε να συνθέτει αφού εγκατέλειψε την ιατρική σχολή και ήταν ένας από τους λόγους που ήθελε να γράψει τραγούδια για την Δαλιδά, παρακαλώ. Από την άλλη, όταν είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ το 67, έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο γιατί διασκευάστηκε και ηχογραφήθηκε το ομώνυμο τραγούδι, το If I Only Had Time, και στα αγγλικά από τον John Rawls. Και βέβαια με την χίπικη μπάντα των Big Bazaar έγινε γνωστός από τις αρχές δεκαετίας του 70 σε όλο τον κόσμο.

Αυτή λοιπόν είναι η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You, ένα τραγούδι που ακούγεται αυτή τη στιγμή σαν major theme στο Toy Story 5. Ένα τραγούδι που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της η Taylor Swift, μου θυμίζει ιδιαίτερα την Taylor Swift στις αρχές δεκαετίας του 90, εκεί που τραγουδούσε αποκλειστικά και μόνο country μουσική. Taylor Swift που παντρεύτηκε τον ποδοσφαιριστή τον Travis Kelce, και μάλιστα στις 3 Ιουλίου που παντρεύτηκαν στο Madison Square Garden, η ίδια και ο άντρας της αποφάσισαν να δώσουν μία δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων τότε στην Dolly Parton για να αγοράσει βιβλία, για να συμπληρώσει βιβλία για την μεγάλη βιβλιοθήκη που στείνει, που έστεινε μάλλον σε όλο τον κόσμο και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Dolly Parton έχει μέχρι τώρα δωρήσει, και λέω μέχρι τώρα γιατί από εδώ και πέρα θα τα δωρίζει το Foundation, το δικό της, περίπου 250 εκατομμύρια βιβλία σε όλη την Αμερική, διότι φίλες και φίλοι, το φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την όπλοκατοχή και τα ναρκωτικά είναι ο αναλφαβητισμός. Ένας από τους λόγους λοιπόν που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και η Taylor Swift που βρίσκεται εν ζωή, αλλά και η Dolly Parton που έφυγε από τη ζωή, ήταν το κομμάτι της βιβλιοθήκης, το κομμάτι των βιβλίων, της μόρφωσης των παιδιών ηλικίας μέχρι και 18 ετών.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, τα mixed, τα podcast, θεσματικές λίστες, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε τις εκπομπές. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή ήταν η Κερμές από την Αργεντινή, ενώ θα πάμε μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, με την Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά με το Cambias Mi Mundo, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε, με 10 νέα τραγούδια αλλά και με καλεσμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άλεξ Κούμπα. Πολύ περισσότερο για τη Lila Downs, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία, αλλά με καινούργια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει και τα έχει κάνει παραγωγή ίδια.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε επιστρέψει στην Αθήνα, μια χαρά. Πρέπει να επιστρέψουμε. Είναι αρχές Σεπτεμβρίου, είπαμε. Οι τυχεροί είναι αυτοί που μπορούν και φεύγουν διακοπές τέτοιες εποχές και έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και επιστρέψαμε με την Chris Clark να ερμηνεύει Σάνι. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. 5 Ιουνίου κυκλοφόρησε το δεύτερο του σίγγλ για την ακρίβεια, το Cowgirl, που πάμε να ακούσουμε από το τέταρτο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τέλη Ιουλίου. Για την ακρίβεια, με τίτλο The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Κούκο και το Πιελ Κανέλα, ένα τραγούδι που είχαμε μάθει φυσικά με την Έιντι Γκορμέ και τους τρεις Λος Πάντσος, αλλά και με την μαγική εστατική φωνή του Νατ Κινγκ Κόλ και το πιάνο του με το τρίο του πριν από 70 και πλέον χρόνια. Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Μαρκ Νόφλερ από το τελευταίο του άλμπουμ, το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2024 και One Deep River. There was

Αυτή λοιπόν είναι η Οζομάτλη και το Ολελέ και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με την Τα Σουλτάνα, με αυτό το φαινόμενο που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 95 και από 3 ετών ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, παίζει όλα τα όργανα και είχαμε τη χαρά να την δούμε και στην Αθήνα στο release. Τα Σουλτάνα επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και το νέο της single Milk and Honey.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, και εμείς επιστρέψαμε με την Brady Carlile και τον Elton John, Never Too Late, από το τελευταίο μέχρι και τώρα που μιλάμε άλμπουμ του Elton John, γιατί περιμένουμε άλμπουμ από τον Elton John και σε παραγωγή του Andrew Watt, του παραγωγού των Rolling Stones και πολλών άλλων πολύ μεγάλων συγκροτημάτων αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Elton John λοιπόν, περιμένουμε καινούριο άλμπουμ σε τραγούδια που έχει γράψει ο Bernie Taupin και σε παραγωγή του Andrew Watt μέχρι το τέλος του χρόνου.

No Soil Aire, αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο μας έρχεται από τη Γουατεμάλα. Η ίδια ζει εδώ και αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μέσα στο ρεπερτόριό της τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά τραγουδώντας τη μουσική που καλύπτει τη Latin, τα alternative, τη blues, τη folk και την αμερικάνα, και έχει κερδίσει ούτως ή άλλως ένα Grammy και δύο Latin Grammy Awards μέχρι σήμερα. Η Γκάμπι Μορένο που εξακολουθεί και ηχογραφεί, έχει κλείσει πια τα 43. Πήγαμε και συναντήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπάρι Άνταμσον. Μπάρι Άνταμσον που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στην Αθήνα. Κάποιοι τον γνώρισαν από την παλιά μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, κάποιοι από τα κινηματογραφικά του θέματα, κάποιοι από την περιοδία που έκανε τουλάχιστον για 3 χρόνια και τη συνεργασία του με τον Nick Cave.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Podcast λίστες, θεματικές λίστες και τα family mixtapes που τρέχουν κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα με τους παραγωγούς του κόσμου να κάνουν τον DJ και να αναλαμβάνουν τα decks. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και από το Messenger και από το Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, επικοινωνούμε online, ό,τι θέλετε μας τα στέλνετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Πάμε φίλες και φίλοι να συναντήσουμε τους Warren Treaty, αυτό το Gospel Country Group, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στη μουσική από το τελευταίο τους άλμπουμ.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω σήμερα, φίλες και φίλοι, με την Κασάνδρα Βίλσον. Κασάνδρα Βίλσον που έφυγε από τη ζωή προχθές, στις 2 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε, 1 Σεπτεμβρίου αργά τη νύχτα έφυγε στην Αμερική, στο Τζάκσον του Μισισίπι, ετών 70, μια τραγουδίστρια την οποία την είχαμε γνωρίσει για την βαθιά εκφραστική κοντράλτο χρειά της, είχε τιμηθεί 2 φορές με Γκράμι και είχε συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Στίβ Κόλμαν και με τον Γουίντον Μαρσάλης. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: What is it?
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Oh, baby, let me show your ass a good time.

αυτή η φωνή που ακούτε είναι μόλις 24 ετών και είναι πάρα πολύ ωραία. AG Jones, ένα παιδί το οποίο έβγαλε αυτό το καταπληκτικό single Need It Bad. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής, 4

Ο διασημότερος από τους Κομίτες κάνει την εμφάνισή του κάθε 75-76 χρόνια στη γειτονιά μας. Ο Κομίτης Χάλεϊ, που πήρε το όνομά του από τον Βρετανό αστρονόμο Έντμοντ Χάλεϊ, το 1682 τον παρατήρησε. Χρόνια πολλά σήμερα στην Ερμιόνη, χρόνια πολλά και στον Άνθιμο, γιορτάζει δύο μέρες ο Άνθιμος. Παγκόσμια μέρα σεξουαλικής υγείας και Διεθνής ημέρα τεκβοντό. Ο Καραλής θα πάρει χρυσό και ο Τεντόγλου σίγουρα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

τώρα σίγουρα κομίτης και sexy lady είναι η Beyoncé. Αυτή η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια που κλείνει σήμερα τα 45. Τι να πεις τώρα για την Beyoncé, 35 γράμμια. Απόλυτη κυρίαρχη στα πιο σημαντικά μουσικά βραβεία.

Γεννιέται σαν σήμερα στο Χιούστον του Τέξας. Ο μπαμπάς της δούλευε στους εκτυπωτές και ήταν και μάνατζερ της, μάμα ήταν κομμώτρια. Και στα 9 έφτιαξε Destiny's Child, το συγκρότημα, το κοριτσίστικο. Κέρδισαν ένα talent show, αλλά μετά δεν η δισκογραφία έκανε πίσω. Το 97 η Columbia τους κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

δεν έχει αποδείξει με τα άλμπουμ της πώς επαγγελματίας είναι και πόσα διαφορετικά πράγματα μπορεί να τραγουδήσει. Cowboy Carter 2024, Blackbird.

Λοιπόν, ο άλλος που σήμερα γενέθλια είναι ο Mark Ronson, Βρετανός και Αμερικανός παραγωγός, μουσικός, DJ, 10 Grammy, συνεργασίες Amy Winehouse, Valerie, Uptown Funk, θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Ο Mark Ronson, εξαιρετικός μουσικός και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες κάνει. Εδώ με την άλλη καταπληκτική Αγγλίδα, στη τελευταία του δουλειά, Suzanne.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
4: Ακούτε Κόσμος.

Ένα φεστιβάλ που αγαπάμε πάρα πολύ. Αγοροφοβικό φεστιβάλ στο Πλήφα 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη χρονιά, τέσσερα χρονιά. Με Ελένα Πλάτωνος και Παν-Παν. Με ένα πρόγραμμα τριών σκηνών που έχει αναλάβει η Βασιλίνα. Johnny Λαμπέλ, Dolly Vara, In Trans, Γιώργας Helmet, Psychedelic Trip to Death, 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Πλήφα.

Λοιπόν, εγώ σας το έλεγα νωρίτερα. Πρώτος ο Καραλής, 6-12, χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων που πήρε από τον Ντουπλάντης. Κι σανότερα.

Και βέβαια δίνουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Πρεμιέρα για την προβολή της ταινίας Hope, αίθουσα Άτμος στο Village Cinema στο The Mall, 3η 8 Σεπτέμβρη. Αλλά και στο Θέατρο Πέτρας, 3η 8 Σεπτεμβρίου, για την παράσταση Φυγαίνει ένα Βλίδι. Ομάδα Σημείο 0. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε

Και αυτό το Σάββατο ο Μιχάλης Καμάκας κάνει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα. 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury και αφιερώνει 2 ώρες σε μία από τις πιο χαρισματικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής, Freddie Mercury τώρα. Το Σάββατο αυτό, 12 το μεσημέρι, Μιχάλης Καμάκας, Urban Sounds.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Γκίλαντ εν Τάλι Άτσμον Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα τραγούδι που είναι και funk και pop και soul και boogie και disco. Minneapolis Sound. Mark Ronson, κλείνει τα 51 εδώ με τον Bruno Mars στο Uptown Funk. Και καλώς ορίσατε στον κόσμο, σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευή, 4 Σεπτέμβρη.

Άδης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον Νίκο. Και Uptown Funky Up. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Uptown Funk είναι και ο Μανώλο Καραλής. Μπράβο του, μπράβο του. Ο Ντεντόγλου Αργυρός, μια χαρά. Σπάνια για το Μιλτό. Σήμερα κλείνει και τα 45. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Η Beyoncé.

Carter τελευταίο άλμπουμ και ένα τραγούδι που έγινε viral όχι μόνο για τη μουσική του αλλά και για το χορευτικό. Το ξέρετε το χορευτικό?

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Leon Bridges, Laredo. Πρώτη τελευταία του δουλειά, άλμπουμ το μικρό του όνομα, Leon. Λίγο πριν ο Σαμπουζέ που ήταν και στο άλμπουμ της Beyoncé. Και αυτός είναι ο αγαπημένος, με καταγωγή από την Ιγυρία, ο Μπονγκαγιάρ.

0: Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Τρομερή Gladys Knight, 2006, Before Me το album. Σύνθεση της Billie Holiday και Arthur Herjog. God bless the child. And it still is news. It's not your mother, your father, your sister or your brother. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Brothers and sisters, you've got to make it better. It's up to you, nobody else. Και ακολουθεί ένας Nate Dogg. Και μια Beyoncé βεβαίως.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Δήμητρα. Η Δήμητρα Κακαονάκη μέχρι και τις 2. Και αύριο 12 το μεσημέρι, εξαιρετικό αφιέρωμα από τον Μιχάλη. Περιμένουμε πώς και πώς για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Φρέντι Μέρκιουρι. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «My Cine» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

την πιτσιόλη αρκεί. I drink my rum right after

μετράκια του, τα έχει κάνει τα χιλιομετράκια του αυτός ο Αντρέ, ή αλλιώς Mr. Rhythm, ή αλλιώς Αντρέ Williams, ο οποίος μέσα στο 2012, όχι και τόσο παλιά, έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Night and Day. I gotta get shorty out of jail είναι η κομματάρα με την οποία και ξεκινάμε να σας καλοδεχτούμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και με τον Robert Finlay ήταν επόμενο να μας συμβεί να φύγουμε. Holy Ghost Party μας περιμένει, γιατί οι απώλειες είναι πολλές, αλλά το πάρτι συνεχίζεται.

www.cosmosradio.gr και από παντού, ακόμη και στον παράδεισο, το Tang Lai, το οποίο και ρεμιξάρεται επιτυχώς από τον Alan Lomax και τους Southern Journey.

Έχουμε περάσει σε ένα παραδοσιακό φλάουτο που έχει φτιαχτεί από τον παππού και προέρχεται από την Γκάνα και χρησιμοποιείται τόσο στην Αφρική όσο και στα blues. Αντέντε Μπεν Blues.

και μετάλλα. Φτάσαμε όμορφα στην Μπαμακό. Στην παρέα ήταν ο Αμαντού, η Μαριάμ και ο Μανου Τσάου μαζί με τα παιδιά. Εμπίφε είναι ό,τι απέμεινε από αυτή την ιστορία.

Φουτούρο Πέλο και ένα Σουόμπ για αυτούς που νιώθουν ότι βυθίζονται. Αριγκάτο Μασάι Remix, και εδώ είμαστε στην παρέα σας.

Νικόδημος με το καινούριο του κομμάτι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings, μια disco star και αφιερώνει, αλλά και αφιερώνεται στην Απέλικα που έρχεται με τη φωνή της και το remix της.

τις προσφορές τους τα κορίτσια έρχονται ρομαντικές και όμορφες. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς αυτή την ομορφιά, τουλάχιστον να την απολαύσουμε. Η Μπεγή και Ασέ, το κομμάτι ή καλύτερα η κομματάρα που βρίσκεται στην καινούρια τους δουλίτσα με τίτλο Offering.

Η Agogo Records πρωτοστατεί στα ηχογραφήματα. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Η Λάζα έρχεται από τη Βραζιλία. Η Mo Horizons είναι και αυτή κάπου εδώ. Και η New Love Experience έρχονται με αυτό το Ναυτίλους.

Icons and icons be bygones. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python. Ασάπα Ρόκι περνάει τα καλύτερά του χρόνια με τη γυναικούλα του και τα παιδάκια του και ηχογραφεί ληστείες. Robbery ή αλλιώς Don't Be Dumb.

Έρικα Παντού κάνει εδώ και χρόνια παρέα και μουσικές με τον Alchemist. Η Έρικα Παντού έβγαλε μόλις το καινούριο της και το είπε Trip to the Moon.

0: Triple Tray, είμαστε στη Βιρτζίνια και έχουμε φτάσει με τους Butcher Brown να μετράμε πόσο έχει το δολάριο. How much a dollar cost.
1: Ladies and gentlemen,

Να φτάσουμε και στον Winston McAnuff. Μια αναπνοή είναι. Τόσα χρόνια στο μετερίζει, δεν λέει να σταματήσει να δημιουργεί. Και εδώ μιλάμε για του McAnuff την οικογένεια. Έτσι αποκαλεί τους συνεργάτες του. Συναντάει τους Τζάβα στο Παρίσι και φτιάξαν μόλις αυτό εδώ. Αμπού Ντουμπάρ το είπανε. Ο McAnuff μαζί με τους Τζάβα μέσα στο 2026 κυκλοφορούν αυτό.

Με αυτό το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026, οι Σαμπάμπα 5 προτρέπουν τον κόσμο στο γλέντι. Επιστρέφουν σε αυτό και επιστρέφουν υπάρχοντας, αντέχοντας. Βεβαίως και ο Στέλιος Καζατζίδης βρίσκεται στα μάτια μας που καίνε, και ο Πυθαγόρας επίσης. Σαβά Σαβά είναι ο τίτλος του άλμπουμ από την Bat of Records, με έδρα το Παρίσι. Οι Σαμπάμπα 5 μας υπενθυμίζουν τους στίχους του Πυθαγόρα και το τραγούδι που ξέρουμε απ' έξω. Υπάρχει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: cosmosradio.gr.
3: Δεύτερη ώρα της αγαλουσίας, θα τεστ τις μουσικές μας στις περίεργες διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Μετράμε συνταγές, εμπειρίες και τραγούδια. Recipe of the Hole. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ορίσατε.

Αλέξανδρος Κασαλάκης φροντίζει του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Δημητρούλα βρίσκεται εκτός χώρου, out of place, όπως ακριβώς και ο Τρίκης στην καινούργια του δουλειά. Παρέα του η Μάρτα Ζλακόφσκα. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew like a lamb.

Κεράλα Ντάστ, περίπτωση Κεράλα Ντάστ. Οι πιτσερικάδες εμπνέονται και εμπνέουν. How the light gets in είναι το κομμάτι τους από το άλμπουμ Echo of Love.

ξέρω που έχουν πάει οι Sonic. Μου λείπουν κάπως και αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να λείπει από πουθενά. Together, dancing together.

αγαπώ αυτό το μπιτσιρικά και εδώ είναι ένα κομμάτι από τις πρώτες του εργασίες. Ηχογραφεί στη Τζίμινι, αργότερα φτιάξε τη δική του ανεξάρτητη εταιρεία, ο Skin Shape, αλλιώς Will Dorey, μας έρχεται από την Αγγλία και οι μουσικές του είναι θαύμα. Σε περίπτωση που θέλετε να τον δείτε, στο Düsseldorf στη Γερμανία, στις 11 του Οκτώβρη θα βρίσκεται εκεί.

Το ταξίδι συνεχίζεται, μόνο που περνάμε στην γαλλική συνοικία του Ντανιέλ Λανουά. Ο Τζόνι Σέπερτ είναι εδώ και Dance On είναι ο τίτλος του κομματιού.

Σάλσα μου, έρχονται αυτοί οι δύο, το ζευγάρι Χίντι Ζάχαρα μαζί με τον Μπλουντέτο, να μας πετάξουν ψηλά. Fly Dub, το κομμάτι.

φτάσουμε και στον Peter Power, ο οποίος κάνει στο σήμερα ωραία δουλειά. Μαζί και η Τζίτα Σάγκη έρχεται να συνδράμει ένα κομμάτι με τίτλο «Τζανάινα». Είναι αυτό που φέρνουν.

Μια σούπερ εταιρεία, δισκογραφική, η Galetas Calientes Records, με έδρα την Μποκοτά, φτιάχνει ηλέκτρο, τροπικάλ, αλλά και μπάλκαν κομμάτια. Δεν σταματάει πουθενά. Μια μικρή γεύση από αυτή τη δουλειά που έβγαλε πίσω στο χρόνο ο Busy Twist. Πίσω στο 2019 φτιάχνει αυτό το Electronic Fusion.

Νίτσα Μιακού. Αγαπάει το Afrobeat, εδώ συνεργάζεται με τη Λούρδη και φτιάχνουν μαζί το Μπαμία.

Καινούριο επίσης και αυτό που σκάει μύτη από τον Τέλειο Σωσίνη και την Wawa 45. Εδώ Break It ρεμιξάρει You No Fit Touch 'Em.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή. Ελπίζω να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα, και ο Θανάσης Κώστας έρχεται με τις μουσικές του στον κόσμο μας.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: cosmosradio.gr Cosmos Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.